0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Number nine.

0: Number 9.
1: Who wants to know? Who wants to know?

9, number 9.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

your love. I need your love.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

στο κενό.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπάνταρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπάνταρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμού, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές στρατιωτικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
4: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στην Παρασκευή. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Παρασκευούλα της τρίτης εβδομάδας του Ιουλίου. Ναι, είμαστε στο τελευταίο μισό, στο δεύτερο μισό του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Και σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα, χρόνια της πολλά. Τι ωραίο όνομα. Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος σύμφωνα με το εορτολόγιο και Σπεράτου και Βερονίκης Μαρτύρων, βοήθειά μας. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Δικαιοσύνης σήμερα, έτσι για να έχουμε να θυμόμαστε και να βασιτώσει, αισθανόμαστε τύψεις που και που για το γεγονός ότι αυτό το παγκόσμιο αγαθό, γιατί περί αγαθού πρόκειται, έτσι ένα θεσμικό αγαθό, περνάει από 40 κύματα, αλλά πάντα βρίσκεται εδώ προκειμένου να υπερασπίζεται τους φτωχούς και τους καταφρονεμένους, ή υποτίθεται να το κάνει αυτό εν μέσω συμπληγάδων. Η Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενό συνασπισμού, λέει, μη κυβερνητικών οργανώσεων, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου κλπ. Στις 17 Ιουλίου του 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία συναισθήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη, τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων της ανθρωπότητας επιλαμβάνονται τα λεγόμενα ad hoc δικαστήρια, όπως ας πούμε το δικαστήριο στην Ιρεβέργη και του Τόκιο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό έτσι για να έχουμε και μια εικόνα τι τιμούμε σήμερα. Εντάξει, δεν υπάρχει με εξαίρεση της Μαρίνας, της Μαρίνες, κάποιο άλλο όνομα που να έχει την τιμητική του. Την τιμητική τους έχουν μόνο τα καρκινάκια που έχουν γενέθλια και σήμερα. Είμαστε στον αστερισμό του καρκίνου μέχρι τις 22 Ιουλίου. Δηλαδή μέχρι και την επόμενη Τετάρτη. Και το ζώδιο σας λέει σήμερα, αγαπητές εορτάζουσες και αγαπητοί εορτάζουσες, ότι θα έχετε μια καλή μέρα μιλώντας με τους καλύτερους φίλους σας και ανοίγοντας την καρδιά σας. Σας το ευχόμαστε ολόψυχα, να περάσετε όμορφα μέσα σε μια συγκυρία καλοκαιρινή που μόνο ευχάριστη δεν τη λες. Έχει φουντώσει για καλά η επικαιρότητα. Λες και όλα περιμένα να συμβούν μέσα στο καλοκαίρι. Να ξεκινήσω από τα πολύ ευχάριστα, έτσι όπως τα παραθέτει το earthnews.gr. Έχουμε άλμαση στις τιμές του πετρελαίου. Ακούτε φαντάζομαι στα δελτία ειδήσεων συνεχώς, ή και βλέπετε και παρατηρείτε ότι ο νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή δεν λέει να κοπάσει. Και βέβαια το βλέμμα είναι στραμμένο στις συνέπειες αυτής της ανάφλεξης, με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίσουν το ράλι μετά από μία ακόμα νύχτα σαρωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα $85 το βαρέλι. Αυτή την ώρα βλέπω είναι στα 84,95. Και το αργό πετρέλαιο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ανεβασμένο κατά περίπου 1% στα $79,73 το βαρέλι. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο, σε μια στιγμή που στην κυβέρνηση υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την ακρίβεια στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Καθημερινή επισημαίνει ότι μπαίνουν πέντε όροι που πρέπει να πληρούν οι μειώσεις των τιμών που θα εφαρμοστούν από τα τέλη Αυγούστου, λέμε τώρα, στο πλαίσιο αυτής της περίφημης συμφωνίας κυρίων μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ. Και αυτοί οι όροι μπαίνουν σύμφωνα με οδηγίες της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς. Και οι μειώσεις, λέει, πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά και να είναι τουλάχιστον 5% και να φτάνουν το 15% στα κρέατα και το 20% στα υπόλοιπα είδη. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά συνέχεια. Τώρα, οι αμφιβολίες για το κατά πόσο μια συμφωνία κυρίων μπορεί να τελεσφορήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό και η ανακούφιση στις τσέπες των καταναλωτών να είναι αισθητή, πολύ αμφισβητείται, αλλά η ζωή θα το δείξει. Εδώ νομίζω κυριολεκτούμε όταν λέμε Κυριακή κοντή γιορτή. Ο
Αύγουστος δεν είναι μακριά, ούτε βέβαια ο Σεπτέμβρης.

0: Την ίδια στιγμή μια σφοδρότατη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τις διώξεις αλλά και τις αρχιοθετήσεις των υποθέσεων στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε πραγματικά μια πολιτική θύελα με τα κυβερνητικά στελέχη, πρώτος ο Πρωθυπουργός, να εξαπολύουν δρυμύτατη επίθεση κατά της αντιπολίτευσης για τις κατηγορίες που είχαν ακουστεί περί κυβέρνησης υποδίκων. Ενώ από την άλλη μεριά τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν νέα και ομαδικά πειρά κατά της κυβέρνησης, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ, σιγά μη ζητήσουμε και συγγνώμη επειδή διώκονται στελέχη σας. Και τώρα μέσα σε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα είναι γνωστό ότι έχουν φουντώσει πάλι τα σενάρια περί εκλογών, παρότι ο Πρωθυπουργός περί πρόωρων εκλογών, παρότι ο Πρωθυπουργός με όλους τους τρόπους, σε όλους τους τόνους ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Την Άνοιξη του 27, αυτό το έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές και ο καλεσμένος μας, ο κεντρικός καλεσμένος της εκπομπής που είναι σήμερα εδώ μαζί μας πρωί-πρωί, λόγω της ανελαστικότητας του χρόνου και του προγράμματός του, για να τον καλωσορίσουμε και να συζητήσουμε μαζί του για τα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, που είναι εδώ μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας. Και ναι, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές μαζί,
0: είναι
1: να προγραμματίσετε αναλόγως στις αδειές σας και σε όλο το προσωπικό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει τον Πρωθυπουργό νομίζω να τον ακούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος τόσες φορές, ειδικά στα θέματα που έχει επιδείξει και μια θεσμική προσήλωση. Δηλαδή, όσον αφορά τις εκλογές διαχρονικά.
0: Να σας πω όμως.
1: Επομένως, νομίζω ότι επειδή το έχει πει και πολλές φορές, νομίζω πρέπει να τον ακούμε. Προφανώς είναι τελευταία χρονιά. Θα γενιάσουμε και έργα γιατί οριμάζουν. Θα ανακοινωθούν και υποψήφοι. Θα υπάρχει και μια εκλογική ετοιμότητα. Όμως, έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους.
0: Κοιτάξτε όμως τώρα τι συμβαίνει. Ενώ είναι γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, εσείς, φιλοξενήσαμε τις προηγούμενες μέρες και τον κύριο Αμύρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βεβαίως, επαναλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία, οι εκλογές στην Άνοιξη του 27 κλπ. Υπάρχουν σενάρια τα οποία καμιά φορά τροφοδοτούνται και από δημόσιες δηλώσεις. Ακούσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, να λέει ότι η τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις εκλογές. Και πράγμα που άνοιγε ένα παράθυρο, όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, ο κύριος Κακλαμάνης με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Βουλής είπε κάτι γενικό και ταυτόχρονα σωστά. Ότι όταν υπάρχει μια παρατεταμένη οξύτητα στον πολιτικό στίβο, αυτή δεν βοηθά και καμιά φορά λύνεται και έτσι. Όπως και είπε, ότι εντάξει, μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουμε τελειώσει τη διαδικασία της πραγματικής αναθεώρησης, αλλά γιατί γίνεται αυτό? Δεν γίνεται προκειμένου να κάνουμε εκλογές την επόμενη μέρα. Αυτό γίνεται γιατί τελικά η Νέα Δημοκρατία ήταν η μόνη που κατέθεσε προτάσεις. Η συζήτηση γίνεται από αυτόν και περαιώνεται και η συζήτηση. Και βέβαια αυτό είναι μια ακόμα αντίφαση αντιπολίτευση που μπορεί να τη συζητήσουμε τώρα και κάποια άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, καταλαβαίνω, αλλά θα σας έλεγα διαχρονικά. Είναι τελευταία χρονιά, είναι προεκλογική. Τα θεωρώ, νομίζω, κατανοητά αυτά που γίνονται. Υπάρχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, υπάρχουν νέα κόμματα, παλιά κόμματα, συζητήσεις. Όντως υπάρχει μια τέτοια πολιτική συζήτηση. Σας λέω όμως και πάλι, κύριε Δαμόπουλο, ότι οι εκλογές όσο οφείλουμε, αυτή είναι η εντολή που έχουμε, θα γίνουν στο τέλος τετραετία.
0: Τώρα, κύριε Υπουργέ, είχαμε χθες μια πολύ έντονη αντιπαράθεση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αφορμή την παραπομπή τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη δικαιοσύνη για αυτή την ιστορία και βέβαια την αρχιοθέτηση άλλων 7 περιπτώσεων. Η κυβέρνηση βγήκε μπροστά και ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε τα αρέστα από την αντιπολίτευση που μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων. Έρχονται όμως και σας λένε συγγνώμη, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Τι είναι, δηλαδή, και η επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης βασίζεται στο γεγονός ότι μπορεί κάποιες υποθέσεις να αρχιοθετήθηκαν, όμως το σκάνδαλο υπάρχει. Είναι εδώ και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη.
1: Μισό λεπτό, γιατί νομίζω ότι όχι εσείς, αλλά η μνήμη λίγο ασθενική. Είπαμε εντάξει, να μην θυμόμαστε, να μην θέλουμε να θυμόμαστε πράγματα που γίνανε περί 10 χρόνια, ας πούμε, αλλά τουλάχιστον πράγματα που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, λίγο να τα δούμε πάλι. Και τι έγινε? Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του μερών ξεκίνησαν, θα σα έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την αναλέβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε, κύριε Αδαμόπουλε, γιατί γίνανε πληρωμές ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Είπαμε, θα αποκαταστήσουμε δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι πήραν τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί? Γιατί μέσα από μια διαδικασία ελέγχων, κάποιοι εξαιρέθηκαν, κάποιοι από μόνοι τους βγήκαν από τη διαδικασία, γιατί σου λέει τώρα πού να μπλέξουμε, πού να τρέχουμε. Ναι. Γιατί είδαν ότι γίνονται έλεγχοι και προχώρησε η διαδικασία της θεσμικής αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων, με την ουσιαστικά υπησύλθε ουσιαστικά η ΑΔΕ στον ΟΠΑΚΕΠΕ. Το βάζω στην άκρη, είναι το θεσμικό πολιτικό κομμάτι, το οποίο μόνη η κυβέρνηση ψήφισε και έχει και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε στο υπόλοιπο, στο άλλο κομμάτι, που είναι ουσιαστικά το κομμάτι το οποίο είχε αναλάβει. Όχι, είχε αναλάβει, είχε επιληφθεί η δικαιοσύνη. Και εδώ έχουμε δύο διαστάσεις. Τους αγρότες ή και όποιους άλλους μεσάζοντες, ΚΙΔ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είχαν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία που κάνει τη δουλειά της. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και ποινές και γίνεται και ανάκτηση ποσών. Έχει τοποθετηθεί και ο αρμόδιος ο κύριος Χρυσοχοίδης μέσα από την οικονομική αστυνομία, ποιοι είναι οι έλεγχοι που γίνονται. Και υπήρχε βέβαια και μια έκφανση, μια πτυχία της υπόθεσης που αφορούσε κάποια πολιτικά πρόσωπα. Και εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε στην απόλυτη διάθεση της δικαιοσύνης, αναλαμβάνοντας, θα σας έλεγα, και ένα και πολιτικό κόστος. Mm-hmm. Και ο Πρωθυπουργός όντως ζήτησε ακόμα και από μέλη της κυβέρνησης παραιτήσεις για λόγους ευθυξίας, το οποίο ασμένως εκείνοι αποδέχθηκαν και έθεσαν εαυτούς στη διάθεση της δικαιοσύνης. Και τι είπαμε, ότι υπήρχε μια δυσανάλογη τελικά, όπως αποδεικνύεται, ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε σχέση με αυτήν την υπόθεση. Γιατί τι προκύπτει? Προκύπτει ότι, και δεν παίρνουμε σε μια διαδικασία, θα μπορούσα πολύ εύκολα να σας πω ότι το 73 στους 4 από τους βουλευτές, από τους 80-85 βουλευτές που έχει αρθεί στη ασυλία τους για εικαζόμενα πλημελήτηνα με τα οικακουργήματα, ανήκει στην αντιπολίτευση. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως όχι, η αντιπολίτευση αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Και εμείς τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν, και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τους στο δημόσιο, θα σας έλεγα, διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά ταυτόχρονα οι ίδιοι, λίγους μήνες πριν, μέχρι και σήμερα, αυτό δεν το αποδέχονται. Αυτή την αντίφαση εμείς θέλουμε να αναδείξουμε, και αυτή είναι η υποκρισία της αντιπολίτευσης, χωρίς να λέμε ότι δεν υπάρχει θέμα από ΚΕΠΕ. Υπήρχε θέμα από ΚΕΠΕ, θεσμικά το λύσαμε, και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Ως προς τους βουλευτές τους 4, νομίζω τοποθετήθηκε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ως προς τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια. Θα δούμε.
0: Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα όμως. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καθαρίσει το όνομά τους, δεν είναι ένα ζήτημα να προαναγγέλλεται ότι δεν θα υπάρξει θέμα με τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια?
1: Κοιτάξτε, όλα
0: γιατί κατηγορούνται για πλημελήματα.
1: Θα κινηθούν, ναι, πλημελήματα τα οποία χωρίς δεν σαν δηλωδένει, υποτιμώ τίποτα. Ναι. Λέω όμως και πάλι, από το 1,5 εκατομμύριο που είχε κάποιοι λένε τη ζημία στην αρχή, και αν προφανώς είχε ολοκληρωθεί και είχε η Ευρωπαϊκή Συγγελία στην κάθεσή της την οικονομική έκθεση, ίσως και η διαδικασία να ήταν διαφορετική, σίγουρα θα ήταν, γιατί μιλάμε για 13 περίπου 15.000 ευρώ. Λέω και πάλι, αυτές οι διαδικασίες θα κινηθούν γρήγορα, όπως προκύπτει και μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε φέρει, θα προσδιοριστούν γρήγορα, θα γίνουν όλα τα σχετικά. Και εφόσον ακόμα, και νομίζω όλοι το αποδέχονται αυτό, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα ζήτημα.
0: Δύο πράγματα ακόμα. Υπήρξε χθες μια σαφής αιχμή από την πλευρά του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέροντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Γιατί, θα ρωτήσει κανείς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε απλώς τη δουλειά της?
1: Αυτό το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και είναι λογικό, και μάλιστα και όταν είχε έρθει και η κυρία Κοβέση, νομίζω είχε υποθεί και υπήρχε μια συναποδοχή ως προς αυτό, είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος οφείλουμε όλοι να είμαστε γρήγοροι, αλλά και ταυτόχρονα, θα σας έλεγα, με μια φροντίδα στις ενέργειές μας, με μια επιμέλεια, με μια προσοχή, γιατί βλέπετε πώς τέτοια γεγονότα μπορεί να παίρνουν μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που πραγματικά έχουν. Να παίρνουν μια διαφορετική διάσταση. Σίγουρα όμως παράγουν πολιτικά δεδομένα τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία μιας κυβέρνησης, του πολιτικού συστήματος, δίνουν επιχειρήματα στους μεν και στους δε. Επομένως, νομίζω αυτό ανέδειξε ο Πρωθυπουργός, με βάση βέβαια και το πώς εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση.
0: Τώρα, κλείνοντας, ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Υπουργέ. Έγινε χθες μια αναφορά από τον Πρωθυπουργό με αφορμή τον ορίζοντα έτσι, των ερχόμενων εθνικών εκλογών, ότι το κέντρο νικά το λαϊκισμό και ότι έχουμε μια κυβέρνηση σύγχρονη και κεντρώα. Αυτό, ξέρετε, έχει ξυνήσει κάποιους μέσα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μόνο κεντρώα η κυβέρνηση? Δηλαδή, το δεξιό κομμάτι αναρωτιούνται και το βλέπω ιδιαίτερα έντονα να καταγράφεται στην κοινωνική δικτύωση. Δεν υπάρχει?
1: Κοίταξε, προφανώς.
0: Ρωτώ εσάς που προέρχεστε και από το κέντρο.
1: Πρόσεξτε. Πίσω από τον Πρωθυπουργό και την προσπάθεια και τις πολιτικές προτάσεις του Πρωθυπουργού δημιουργήθηκε μια κοινωνική συμμαχία ευρύτερη,
0: ναι,
1: κύριε Αδαμόπουλε. Αυτό και το 19 και το 23, από το 16. Mm-hmm. Μια κοινωνική συμμαχία η οποία ήθελε προφανώς να αφήσουμε πίσω όσα είχαν γίνει την προηγούμενη περίοδο και ταυτόχρονα να πάμε μπροστά. Στους τομείς της οικονομίας, όλα αυτά που απασχολούν, θα έλεγα, που ονομάζουμε κοινωνικές πολιτικές, που κάποιες βέβαια παρατάξεις και πολιτικοί χώροι θεωρούσαν προνόμιο μέχρι και τώρα ότι είναι μόνο από δικό τους αποκλειστικό. Αυτό φαίνεται, ναι, όμως ότι δεν είναι, γιατί είχαμε μια ευρύτερη πολιτική. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε χθες ο Πρωθυπουργός είναι ότι η παράταξη της λογικής, του φιλελευθερισμού, του ορθού λόγου, η αστική παράταξη που περιλαμβάνει ανθρώπους που κινούνται από το χώρο της δεξιάς, κεντροδεξιάς μέχρι και της παρυφέστασης, θα έλεγα, της δημοκρατικής αριστεράς, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή αποτελούν τον κορμό αυτής της παράταξης και προφανώς με σεβασμό στην παράδοση, στις αρχές και τις αξίες και ταυτόχρονα την αναγκαία ανανέωση που πρέπει να υπάρχει στους πολιτικούς οργανισμούς. Επομένως, νομίζω αυτή τη συμμαχία ο Πρωθυπουργός εκφράζει. Αν δείτε και την πολιτική αυτοτοποθέτηση των ανθρώπων που δηλώνουν ότι είναι κοντά στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία και προτίθεται να ψηφίσουν, και προφανώς είναι και δεξί και κέντρο δεξί και κεντρώοι, αυτό νομίζω ότι δείχνει τα ευρύτερα όρια μιας παράταξης, αλλά και το πόσο οι πολιτικές μας ύστερα από 8 χρόνια συνεχίζουν, θα σας έλεγα, να ακουμπούν σε αυτά τα πολιτικά όρια που σας περιέγραψα πριν, και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Γιατί η πολιτική μας απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και νομίζω ότι είναι αρκετά ευρύφορες για να αγκαλιάσουν όλους τους πολίτες.
0: Προλαβαίνουμε στο ένα λεπτό μία ακόμα πολύ σύντομη ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Όσο πιο επιγραμματικά γίνεται, παρότι το θέμα είναι τεράστιο. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει και εσείς εδώ στην εκπομπή πολλές φορές ότι η ακρίβεια παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα, το κυριότερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, και με διάφορους τρόπους προσπαθεί να παρέμβει ώστε να εξομαλύνει την κατάσταση. Τώρα, πολλοί αναρωτιούνται και το ακούτε και στο δημόσιο διάλογο. Είναι λογικό να αναμένει κανείς να πέσουν οι τιμές μέσα από συμφωνίες κυρίων? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Δύο είναι οι τρόποι, κύριε Αδαμόπουλε. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων, και η επόμενη τετραετία θα είναι, και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντίξωες συνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν εισαγόμενες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Βλέπετε ότι σε επίπεδο τροφίμων, ναι, ξεκινήσαμε από ένα υψηλό, γιατί υπήρξε μια μεγάλη αύξηση στα τρόφιμα, όχι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά υπήρξε, όλοι το βλέπουμε αυτό και στην καθημερινότητά μας. Αλλά εκεί πέρα υπήρχε μια ισορροπία και η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες ήταν κυρίως λόγω των καυσίμων. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα δηληστήρια λόγω της συγκυρίας, έτσι θα σας έλεγα και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και το καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους και τη δυνατότητα που έχουμε πλέον να το ελέγξουμε από την αρχή προστασίας του καταναλωτή, σε αυτό το μέτρο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα. Στα τρόφιμα έχουμε κάποια αποτελέσματα, νομίζω, σημαντικά. Ελπίζουμε να μας βοηθήσει και η διεθνή συγκυρία, γιατί βλέπετε, δεν ξέρει που ξημερώνει κάθε μέρα με αυτά που γίνονται, προκειμένου και οι πολίτες να βλέπουν, θα σας έλεγα, ένα μεγαλύτερο αντίκρισμα της οικονομικής πολιτικής στην τσέπη τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8. Ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι το θεσμικό κομμάτι το έλυσε η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το κόστος. Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Έρθμους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στον ήχο έχουμε Σκάτζα Βάρδια. Η Μαρία Πακυρίτση παρέδωσε σκυτάλι στον Νίκο Ψωμιάδη. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παρέα όλες και όλοι εσείς. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται τα μηνύματά σας μέσω Viber. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον τρόπο, μέσω δηλαδή της εφαρμογής της συγκεκριμένης μαζί μας, πολύ απλά πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, την καλημέρα σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε δηλαδή στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Να στείλω την καλημέρα στο φίλο μου το Φρέντι. Καλημέρα και καλή βάρδια να ευχηθώ. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Στον Αλέξανδρο το Μουχλή που δίνει το στίγμα της ημέρας γράφοντας: συνεχίζεται η ίδια τακτική στον κόλπο και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν. Ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου μετά τους τελευταίους βομβαρδισμούς και από την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης του Χούθη για αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας. Καλό παράδεισο στη Μάρο Κοντού. Ακούσατε για τη Μάρο Κοντού ότι το τελευταίο αντίο είναι τώρα στις 11 το πρωί. Διάβασα πραγματικά με μεγάλη συγκίνηση ότι χτες εκπληρώθηκε και η τελευταία της επιδημία στο αγαπημένο της στέκι. Ο πρόεδρος Βουλής που θα εκπονήσει σήμερα και τον επικίδιο άφησε στην θέση της, εκεί που καθόταν, εκεί που συνήθισε να κάθεται, η κοσμαγάπητη πρωταγωνίστρια του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλημέρα Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και για την συμμετοχή σου, τη μόνιμη και δυναμική. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα και μια τεράστια αγκαλιά στη φίλη μου την Ποθητή, τη Βάλβη. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά που στέλνει τις καλημέρες του σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει σε βίντεο μια λατρεμένη χελονίτσα. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπέσιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Και μέσω Viber πολλά μηνύματα. Ο Στέφανος μας στέλνει έτσι μια μεγάλη καλημέρα. Ο Αλέξανδρος ο Μαρκάκης. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Μαγνησία. Ο Στέργιος ο Βασδέκης. Ο Κώστας είναι εδώ. Ο Σπύρος ο Κέντρος. Ο Αντώνης ο από τον Παπάγο. Καλημέρα και στον Κώστα τον Παπαθανασίου. Στο Βασίλη τον Παγιανίδη μας στέλνει καλημέρες από την Ηλιόλου στη Ορεστιάδα. Στον Γιώργο του Θύμιου, στην Ελένη την Παπαβασιλείου και στον Αβράμ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος μας λέει ότι σήμερα μας στέλνει το μήνυμά του από τη Λεμεσό, έχει πολύ υγρασία. Εδώ σήμερα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ο καιρός θα είναι καθαρά καλοκαιρινός, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά και τους 38 και τους 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά και με ένα ευεργετικό μελτεμάκι που θα είναι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και που ενδεχομένως να δροσίσει τοπικά αρκετές περιοχές της χώρας. Ο υδράργυρος στη Δυτική Μακεδονία στους 34 βαθμούς, στη Θράκη στους 37 και τοπικά στους 38, στη Θεσσαλία τους 39 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει, στα υπόλοιπα υπηρωτικά 36 με 38 και τοπικά 39, στα Επτάνησα 37, Αιγαίο και Κρήτη 34, στη Νότια Κρήτη όμως 37 βαθμοί Κελσίου. Εδώ στην Αττική θερμοκρασία από 28 μέχρι 36-37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 27 μέχρι 34-35 βαθμούς. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή η θερμοκρασία είναι 27 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά 28, στη Θεσσαλονίκη 27 βαθμοί Κελσίου.

Και τι θα λέγατε να περάσουμε να ρίξουμε μαζί μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε πώς ακριβώς καταγράφουν τις εξελίξεις. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, μέρα να το επαναλάβουμε που γιορτάζει η Μαρίνα, και θα της ευχηθούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά. Πριν τα πρωτοσέλιδα, αξίζει να σας πω, αν δεν το ακούσατε νωρίτερα, ότι σαν σήμερα πριν από 53 χρόνια είχαμε ένα φοβερό καύσωνα εδώ στην Ελλάδα που διήρκεσε 3 ολόκληρες μέρες με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 46 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή στη Λαμία έφτασε ο Ιδράργυρος 46,5, στην Ελευσίνα 46,4. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται σίγουροι, σίγουρα. Εμείς οι κάπως νεότεροι θυμόμαστε σίγουρα το φοβερό καύσωνα το 1987. Θυμάστε τότε που πέφταμε στη θάλασσα και ήταν σαν να είχες ανάψει θερμοσύφωνο.

Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο: Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, 5 όρους γράφει η εφημερίδα πρέπει να πληρώνει μειώσεις τιμών που θα εφαρμοστούν από το τέλος Αυγούστου στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τις οδηγίες ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, οι μειώσεις θα πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά, να είναι τουλάχιστον 5% και να φτάνουν το 15% στα κρέατα και το 20% στα υπόλοιπα. Να ισχύσουν τουλάχιστον για ένα δίμηνο σε κάθε κωδικό, ενώ η συνολική διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται στους 4 μήνες και να υπολογιστούν επί τιμών χωρίς προσφορές. Τέλος, τα προϊόντα με μείωση τιμών θα πρέπει να έχουν, λέει, ειδική εμφανή σήμανση στα ράφια. Μάλιστα. Διαβάζω επίσης την καθημερινή: άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Λέει η εφημερίδα ότι στις 19.000 μονάδες αναμένεται να φτάσει φέτος η βάση εισαγωγής στην Ιατρική Αθηνών, ανεβασμένη δηλαδή κατά 225. Στις 18.850 εκείνη τη σχολή ηλεκτρονικών υπολογιστών του Μετσόβιου, ανεβασμένη κατά 460 μόρια, ενώ πεσμένη κατά 125 μόρια θα είναι η βάση στη νομική. Αναμένεται να φτάσει στα 17.750. Στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής διαβάζω επίσης: αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελλας. Διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση του Υπουργού. Γεγονός ότι πλήθη διαδηλωτών, όπως επισημαίνεται και στη λεζάντα της σχετικής φωτογραφίας από τις διαδηλώσεις, συγκεντρώθηκαν χθες σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από το Φεντόροφ», μετά την απομάκρυνση του Υπουργού Άμυνας, του Μιχαήλο Φεντόροφ, από τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Κάποια θέματα ακόμα από το πρωτοσέλιδο της καθημερινής: κλιμάκωση μπλοφ από Τραμπ, πόλεμο στο Ιράν, και ένα ρεπορτάζ από την πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου μικροί και μεγάλοι συνέρευσαν χθες, όπως γράφει η εφημερίδα, στους κινηματογράφους για να την απολαύσουν. Συνεχίζω με τα νέα που κυκλοφορούν σήμερα με κύριο τίτλο 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γράφει: του στέλνει στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί, με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης. Πιάστηκαν με την κίτα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Εντυπωσιακή φωτογραφία 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ. Μερικές φορές η μοίρα γράφει τα πιο όμορφα σενάρια, λέει, από ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της UNICEF στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο τότε 20χρονος Λιονέλ Μέση κάνει μπάνιο των λίγων μηνών Λαμίν Γιαμάλ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία με το Μέση πιτσιρικά να κάνει μπανάκι το μεγάλο αστέρι της Ισπανίας. Είδες πώς τα φέρνει η ζωή. Οι δύο αυτοί οι άντρες θα βρεθούν αντιμέτωποι την Κυριακή στη διεκδίκηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Τα δύο μεγαλύτερα αστέρια των χωρών τους. Σε μια εντυπωσιακή φωτογραφία που πραγματικά προκαλεί συγκίνηση και δείχνει ότι η ζωή καμιά φορά γράφει τα πιο απρόσμενα σενάρια. Διαβάζω επίσης στο πρωτοσέλιδο των νέων: απόφαση σταθμός αποζημιώνει για υπερκόπωση γιατρό του ΕΣΥ, διεκδίκησε δικαστικά και πήρε 20.000 ευρώ. Και για πρώτη φορά επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα. Οι διαρροές της Κομουνδούρου για το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού, συνεχίζεται η έξοδος βουλευτών και στελεχών. Η εφημερίδα απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο: φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Κυριάκος Μητσοτάκης, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Βαριές αιχμές του Πρωθυπουργού προσκοβέσει για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο της απογευματινής: Ρένα και Παύλος σφάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική σύγκρουση Πολάκη Δούρου, την ώρα που 3 ακόμη βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν.
Είναι η υπουργική απόφαση με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ. Και ακατάπαυση στο ΠΥΡ, ο Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Η εφημερίδα των συνταχτών κυκλοφορεί με τίτλο «Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Ομαδικά πειρά από τα κόμματα, γράφει η εφημερίδα των συνταχτών. Στο προσέλιδο της οποίας διαβάζουμε επίσης, Αλέξης Τσίπρας συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Κοινωνικό κράτος, φορολογική δικαιοσύνη, δημοσιονομική σταθερότητα, οι τρεις πυλώνες του οικονομικού προγράμματος. ΣΥΡΙΖΑ, προβάδισμα Μαδούρου στην προεδρική εκλογή, καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Και προσφυγικό, καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Ο Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος».

μετρό. Εγώ έκανα λάθος. Επισημαίνει ο ελεύθερος τύπος ότι σε 149 περιοχές σημειώθηκε αύξηση και μόλις σε 18 μείωση αξιών το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι επενδυτές, λέει, μετακινούνται σε δυτικά προάστια και οικονομικές νοικίες του κέντρου της Αθήνας. Διαβάζω επίσης τον ελεύθερο τύπο. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Ο Μητσοτάκης για ο ΠΚΠ. Έντιμη πολιτική διασύρθηκαν. Και ακόμη ο διακομιστής κλειδιών, τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και πριν συνεχίσουμε απροσέλιδα, αξίζει να πούμε εδώ. Φαντάζομαι το ακούσατε οι περισσότερες και οι περισσότεροι και στα δελτία ειδήσεων. Για την παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, σε εκδήλωση του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας, σε μια εκδήλωση που συμμετείχαν 65 χώρες, την ιδιαίτερη και εμφατική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Είναι προφανές ότι αυτή η εμφαντική αναφορά και ιδιαίτερο ειδικό βάρος έχει και νομίζω σηματοδοτεί και μια άλλου είδους αντιμετώπιση από το State Department μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, απέναντι στην πολιτική τρομοκρατία. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Θράσος χωρίς όρια». Μετά τις παραπομπές τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών για το σκάνδαλο ΠΚΠ, αντί να απολογηθεί ο Μητσοτάκης, ζητάει και τα ρέστα, κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διαβάζω επίσης: δεν υπάρχει πρόβλημα, προκλητικός ο Ταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Οι επιστήμονες εκπέμπουν SOS και οι κάτοικοι αγωνιούν. Διαβάζουμε επίσης: άδικη δίωξη στο πλευρό των δύο συναδέλφων τους για το Άργος η αστυνομική. Το ψήφισμα των 58 ενώσεων της ΠΟΑΣΥ. Οι αστυνομικοί είναι αυτοί οι οποίοι πυροβόλησαν ένα 20χρονο παιδί που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού επειδή δεν σταμάτησε στη διάρκεια μιας καταδίωξης. Έχουν ήδη προφυλακιστεί γιατί βρέθηκαν καμιά τριανταριά κάλικες στο σημείο της καταδίωξης που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που αδειάστηκαν ήδη μεγαλοπρεπώς από την πολιτική αλλά νομίζω και από την φυσική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η Κόντρα Νιούς κυκλοφορεί με τίτλο «Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης», «Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» και «Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες». Διαβάζουμε επίσης στο προσέλιδο της Κόντρα Νιούς: πολίτικο αποθεώνει τον Πιερακάκη και τον χαρακτηρίζει κρυφό όπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα. Η Εστία έχει τίτλο 22 διώξεις εις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ περιλαμβάνει και 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και τέλος, το μανιφέστο έχει τίτλο «Έπεσε η μάσκα της Κοβέση». Κατέρευση και βορεία Νοβάρτης νούμερο 2. Ελλείψη στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε εκούσα-άκουσα στο αρχείο 7-2 υποθέσεις. Πώς διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τοξική αντιπολίτευση κρέμαζαν στα μανταλάκια 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Και Σοφία Βούλτεψη, μέθοδοι Τσαουσέσκου δεν μπορούν να μεταφερθούν εδώ. Τώρα το λόγο έχει ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 9 παρά 10. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

Και για να πάμε να συναντήσουμε τώρα την μετεωρολόγο μας, την Όλγα την Παπαυγούλη, καθώς όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, ο υδράργυρος παίρνει για καλά την ανηφόρα σήμερα και θα χτυπήσει σε κάποιες περιοχές, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που είχα εδώ μπροστά μου, και τους 38 και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τις επόμενες μέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Όλγα έχει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη. Γεια σου, Όλγα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς, εντάξει, έχει πάει 17 Ιουλίου, δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε
0: άλλες
1: θερμοκρασίες. Ναι. Όμως είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι και αυτό είναι έτσι ευχάριστο. Mm-hmm. Πάμε τώρα σταδιακά σε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες, οι οποίες μάλιστα παίρνουν και χρονική παράταση και φαίνεται ότι από αύριο μέχρι και την Τρίτη θα συναντάμε στη χώρα μας τοπικά ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε και μια κορύφωση και τοπικά, οριακά, ίσως ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Ωστόσο, θα είναι μια πρόσκαιρη έτσι αλλαγή με πολύ θερμές ημέρες και ήδη από την Τετάρτη από τα βόρεια θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν έτσι κάποιες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι βοριάδες είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας, γιατί θα ενισχυθούν σήμερα, θα είναι σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος 6 με 7 μποφόρ και θα αποσχολούν πλέον και τα ανατολικά υπηρετικά. Αυτόματα αυτό σημαίνει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές. Σήμερα βρισκόμαστε και στον νομό Αττικής στην κατηγορία 4. Χρειάζεται προσοχή, είναι μια δύσκολη μέρα. Έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς βοριάδες, ειδικά στα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Ιδιαίτερη προσοχή, όχι πυρκαγιές, τουλάχιστον από αμέλεια. Τώρα, θα έχουμε ενίσχυση των βοριάδων, όπως είπαμε, σε όλο το Αιγαίο και θερμοκρασιακά στην Αττική σήμερα δεν θα ξεπεράσουμε τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά όμως στη χώρα θα είμαστε κοντά στους 35 με 37 στις περισσότερες περιοχές, αλλά στη Δυτική Ελλάδα ήδη από χθες είδαμε κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου προς την Μεταλλοκαρνανία, στη Σπάρτη. Στις ίδιες περιοχές και σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε κοντά στους 39 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουν δειλά-δειλά και τα πρώτα σεραντάρια και στη χώρα μας, ιδιαίτερα από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη, όπου αναμένουμε και αυτή την κορύφωση τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Τετάρτη οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν στην νότια χώρα, όμως σταδιακά θα αρχίσει να φεύγει από τη βόρεια χώρα αυτή η θερμή αέρια μάζα, γιατί θα έχουμε πιο ψυχρές αέριες μάζες που μάλιστα θα φέρουν και βροχές. Και η τάση δείχνει ότι ειδικά από την Πέμπτη και έπειτα αναμένουμε αισθητή πτώση θερμοκρασίας και ίσως και πιο βροχερό σκηνικό. Επομένως, λίγο υπομονή.
0: Μάλιστα. Αν και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Είμαστε στα μέσα Ιουλίου, είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, πάλι καλά να λέμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Όλγα μου. Στο μεταξύ, στον ΣΥΡΙΖΑ, οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις συνεχίζονται. Ο βουλευτής, ο κύριος Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ανακοίνωσε ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής. Έστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Ενώ πρωί-πρωί είχαμε και ανακοίνωση παραίτησης από τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Μια λακωνική έτσι ανακοίνωση. Είπε μια λέξη μόνο, αυτό γράφει, μια λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 19 μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Κλείνει το εισαγωγικά, κλείνει και η δήλωση και για χαρά που λέμε, φεύγει και ο κύριος Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λέμε, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, κάπως έτσι.

8 και 55 πρώτα λεπτά. Παρατηρώ μια που έλεγα για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την απίστευτη κόντρα ανάμεσα στη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Μετά από το πρωτοφανές, καλά, όλο πρωτοφανή πράγματα συμβαίνουν, είναι η αλήθεια, σε αυτό το κόμμα, το οποίο εξακολουθεί με τον πιο θλιβερό και μελαγχολικό τρόπο να εξαϊλώνεται. Ζήτησε ένας υποψήφιος, ο κύριος Πολάκης εν προκειμένου, από την άλλη, να μην κατέλθει στις εκλογές, προκειμένου να υπάρξει ενότητα. Ωραίο αυτό, ε! Πάρα πολύ δημοκρατικό. Και πάρα πολύ καθαρό, είναι η αλήθεια, ε! Η κυρία Δούρου απάντησε ότι δεν απαντά σε κύκλους. Δηλαδή, πρόσεχε τώρα, έχουν μείνει 5 άνθρωποι και αυτοί μιλούν μέσω κύκλων. Δεν μπορούν να πάρουν ένα στον άλλον τηλέφωνο ή να βρεθούν, εν πάση περιπτώσει, σε ένα καφέ να μιλήσουν ή στα γραφεία του. Τι θα γίνουν τα γραφεία, αλήθεια? Αν και θα μου πει η χρηματοδότηση, θα συνεχίσει να υφίσταται. Γιατί το κόμμα έχει μια κοινοβουλευτική δύναμη και μια κοινοβουλευτική παρουσία και μια προβλεπόμενη χρηματοδότηση.

0: διάβασα και νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα ότι χθες είχαμε τις πρώτες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Από τον εναπομείναν δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκ των πραγμάτων στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων αλλιεύει. Νομίζω ότι όλο αυτό παραπέμπει περισσότερο σε επιθεωρησιακό νούμερο, γιατί θα σου το πω τώρα. Είναι να χάνει κανείς πραγματικά το μυαλό του με όλα όσα βλέπει, με όλα όσα παρακολουθεί. Κάποια στελέχη να δηλώνουν και ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, να υποστηρίζουν ταυτόχρονα και τα δύο κόμματα, τα οποία έχουν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διακηρύξεις τους, προαναγγείλει ότι θα κατέβουν ξεχωριστά στις εκλογές. Διότι ναι μεν, ο κύριος Φάμελος μιλούσε για στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτό φαίνεται πήγε περίπατο μετά την παραίτησή του. Παρ' όλα αυτά, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα εξακολουθούν να υποστηρίζουν και το κόμμα τους, αλλά και το κόμμα του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Κάποια άλλα να αφήνουν εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και κάποια άλλα να αφήνουν εχμές κατά του κόμματός τους. Είναι η απόλυτη τριχοτόμηση μετά από απανωτές διασπάσεις. Είναι μια ρευστοποίηση, πολιτική ρευστοποίηση, που πραγματικά μόνο μελαγχολία μπορεί να προκαλέσει. Δεν ξέρω αν η μελαγχολία αυτή είναι ανάλογη με αυτήν που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου χθες σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να βλέπει κανείς το πολιτικό σκηνικό να ρευστοποιείται με αυτόν τον τρόπο, δεν θα το έλεγες και ό,τι πιο ενθαρρυντικό. Παρά το γεγονός ότι υποστηρίζουν πολλοί, έχουν μια αναδιάταξη δυνάμεων και νέες εισπυρώσεις και ότι εν πάση τόσο οι οδύνες του τοκετού είναι αναπόφευκτες, ιδίως στην πολιτική. Αυτή η προεκλογική περίοδος θυμίζει περισσότερο ξεκαθάρισμα εσωτερικών, εσωκομματικών ή ενδοπαραταξιακών λογαριασμών παρά μάχη προγραμμάτων, προγραμματικών θέσεων και διακηρύξεων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό δεν έχει.
5: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρο της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο RT News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά τεσσάρων βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ευχαριστώ, είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος κολλητής.

20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, please call train. more.com. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, αίθριο στο Αρσακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, αίθριο στο Αρσακίου, ως μαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα που γιορτάζει σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, στην παρέα όλες και όλοι εσείς, με πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα θα διαβάσουμε στη συνέχεια τις καλημέρες σας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν δύο τρόποι, είτε μέσω Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Ethnos Radio, Ethnos η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε στην πλατφόρμα το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Εάν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω Facebook, εάν μπείτε στη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, μέσω Messenger, μπορείτε να στείλετε το σχόλιο, το μήνυμά σας.

0: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μια Παρασκευή μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Η τρίτη Παρασκευή του Ιουλίου. Μια Παρασκευή υψηλών θερμοκρασιών. Είπαμε ο υδράργυρος θα χτυπήσει σήμερα και 37 και 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πάλι καλά να λέμε, το ευεργετικό βοριαδάκι κάπως θα δροσίσει σε αρκετές περιοχές. Και σε κάθε περίπτωση, ρε παιδιά, εντάξει, ο καιρός είναι ιδανικός για τους αδειούχους, ιδιαίτερα για το μεγάλο κύμα που αυτό το Σαββατοκύριακο ετοιμάζεται να αποδράσει εκτός των τυχών, και πολύ καλά θα κάνει δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι παρηγοριόμαστε με την μπαλίτσα που έρχεται την Κυριακή σε ένα τελικό μοναδικό, για τον οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Ενώ την ίδια στιγμή η πολιτική επικαιρότητα βράζει και γενικότερα η επικαιρότητα βράζει με αφορμή και τις εξελίξεις στο μέτωπο της τρομοκρατίας εσωτερικής και διεθνούς. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε παρέμβαση από τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, και ιδιαίτερη αναφορά στην εκδήλωση που οργάνωσε το State Department για την πολιτική τρομοκρατία, ιδιαίτερη αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μια εμφαντική αναφορά στη γυναίκα που, όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Όπως θα ακούσατε νωρίτερα, σήμερα οδηγείται στον ανακριτή και ο τέταρτος συλληφθής για την περίπτωση, για την υπόθεση αυτή του εμπρισμού, και εμείς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τη Δέσποινα Κρητικού που έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Μόλις έφτασε στο δικαστικό μέγαρο 25χρονος για αφενός για την ενεργοποίηση του εντάλματος σύλληψης και για να δούμε τι ποινικές διώξεις θα ασκηθούν, αν θα είναι με βάση τη δικογραφία και τις προηγούμενες ποινικές διώξεις για τα 5 κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, της τρομοκρατικής οργάνωσης, της έκρηξης του εμπρισμού και της οπλοκατοχής για τις εμπριστικές φύλες. Ο 25χρονος συνελήφθη χθες μετά από ένταλμα που εξέδωσε η ανακρίτρια, όταν ολοκληρώθηκε η απολογία του 24χρονου που τον έβαλε στο κάδρο ως τον άνθρωπο που παρέδωσε τα κλειδιά για να τα δώσει σε έναν φίλο του για το σπίτι που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όπου έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τον 29χρονο και την 26χρονη πριν και μετά την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έγινε έρευνα στο σπίτι του, δεν φαίνεται, μάλλον τα κλειδιά τα παρέδωσε το βράδυ της 26ης Ιουνίου ο 24χρονος στον 25χρονο, όταν συναντήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια καφετέρια, και μάλιστα του είχε πει ο 24χρονος ότι το σπίτι είναι χωρίς ρεύμα, και ο 25χρονος φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να απάντησε δεν μας ενοχλεί, το θέλει για έναν ύπνο. Αυτός ο ύπνος έμειλε να γίνει η κατάστρωση του σχεδίου της τοποθέτησης του εμπριστικού μηχανισμού. Mm-hmm. Εδώ έξω από το δικαστικό μέγαρο.
0: Έχουμε αλληλέγγυους, υποθέτω.
1: Βέβαια. Είναι το Συμβούλιο των Αναρχικών της Θεσσαλονίκης που συμπαραστάθηκε και στον 29χρονο και στην 26χρονη, αλλά και στον 25χρονο, με αναρτήσεις στα δικά τους κοινωνικά δίκτυα, οριακά απειλητικές για αστυνομικούς και δημοσιογράφους και δικαστές.
0: Να ρωτήσω το εξής, από περιέργεια ρωτώ, η αλληλεγγύη σχετίζεται με, υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες ή ας πούμε ότι καλά κάνανε, δεν ξέρω, προσπαθώ να βρω.
1: Θα σου περιγράψω την ανάρτηση σε διαδικτυακό χώρο των αναρχικών. Ναι. Αν είναι αθώοι, τους στηρίζουμε, αν είναι ένοχοι, τους στηρίζουμε ακόμη περισσότερο.
0: Αυτό είναι, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα
1: ο 25χρονος, πρέπει να σημειώσουμε ότι την Τρίτη στη συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα δικαστήρια ήταν παρόν και μάλιστα πρωτοστατούσε, ήταν ακριβώς πίσω από το πανό και καταγράφηκε. Μάλιστα. Ο ίδιος άνθρωπος που έδωσε το κλειδί που φέρεται να δώσει το κλειδί στον 29χρονο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Μέχρι τώρα δεν μιλάει. Mm-hmm. Κρατά και αυτό το δικαίωμα της σιωπής. Μάλλον εφαρμόζει το δικαίωμα της σιωπής. Δεν έχει συνεργαστεί. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί της τρομοκρατικής υπηρεσίας να του πάρουν απολογία και χθες το βράδυ και σήμερα στις 8 το πρωί. Δεν συνεργάστηκε. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στα επόμενα με την ανακρίτρια και με τους. Και με την εισαγγελέα
0: με την εισαγγελέα,
1: αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα πάρει προθεσμία πιθανότατα για Δευτέρα. Mm-hmm. Να δούμε γιατί οι ποινικές διώξεις θα έρθει να απολογηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
1: Είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ χαρακτηριστικά όσα ακούσαμε από τη Δέσποινα Κρητικού από τη Θεσσαλονίκη την παραπομπή του 25χρονου στην ανακρίτρια. Πώς το λένε οι αλληλέγγυοι, πώς το είπαν, αν είναι αθώοι του συμπαραστεκόμαστε, αν είναι ένοχοι ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Μιλάμε για δράση ανθρώπων που είχε ως αποτέλεσμα να δολοφονηθεί, να καεί ζωντανή μπροστά στο παιδί της, μια γυναίκα 72 ετών με κινητικά προβλήματα, επειδή ακριβώς έκανε το λάθος να είναι μητέρα ενός παιδιού το οποίο υποστήριζε μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη και τόλμησε να πολιτευθεί με τη συγκεκριμένη παράταξη.

να υπενθυμίσουμε για όσοι δεν το ακούσατε ότι σήμερα στις 11 το πρωί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και απλός κόσμος θα πει το τελευταίο αντίο στην λατρεμένη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Η είσοδος της θα βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος, η μεγάλη πρωταγωνίστρια του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Να ξαναπούμε ότι τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος υπήρξε πάρα πολύ στενός φίλος της, πολύ αγαπημένος φίλος της επί σειρά πολλών ετών. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έκανε πράξη και την τελευταία επιθυμία της Μάρος Κοντού. Να κρατήσουν δηλαδή μια θέση για εκείνη στο αγαπημένο της στέκι και μπροστά στην άδεια καρέκλα της, εκεί στο τραπέζι, να βάλουν ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Το έκανε ο Νικήτας Κακλαμάνης και το ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα και αυτή η ανάρτηση είναι η αλήθεια ότι σκόρπισε συγκίνηση. Τώρα την ίδια στιγμή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενδεχομένως το ακούσατε νωρίτερα και στα δελτία, αν όχι να σας πω εγώ, απίφθινε διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος από το Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο διάγγελμα είπε πολλά και διάφορα. Αίσθηση όμως προκάλεσε η αναφορά του σε κινέζικη παρέμβαση, όπως είπε, στις αμερικανικές εκλογές του 2020. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν αυτή την παρέμβαση, που είχε ως αποτέλεσμα την αλλίωση της ψηφοφορίας του 2020. Οι συνάδελφοι στο Earth News επισημαίνουν ότι αυτό το διάγγελμα που διήρκεσε 25 λεπτά ουσιαστικά ανέδειξε την προσπάθεια του Αμερικανού πρόεδρου να καταστήσει την εκλογική ασφάλεια ως κεντρικό πολιτικό ζήτημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι καλούνται να υπερασπιστούν τις πλειοψηφίες στο Κογκρέσο. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο κάτι τέτοιο, δεδομένων και των πάρα πολύ χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και της απώλειας ποσοστών δημοφιλίας στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ακόμη και σε περιπτώσεις που στελέχη του έχουν πάρει σαφέστατες αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας εχθρός, ο εύκολος εχθρός είναι το Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι υπάρχουν ευαίσθητες πληροφορίες που αποδεικνύουν αυτή την παρέμβαση. Ότι η Κίνα δηλαδή απέκτησε παράνομα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων και άλλων στοιχείων, και παρενέβη με τρόπο τέτοιο ώστε να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters, πηγές του Λευκού Οίκου, κάποιοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, πριν από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, είχαν εκφράσει ενστάσεις και ανησυχίες για το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση τέτοιου είδους πληροφοριών θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραπλανητικά, όπως είπαν, συμπεράσματα. Και να οδηγήσουν σε νέο παροξισμό τη σχέση Ουάσιγκτον-Πεκίνου, οι οποίες είχαν με έναν τρόπο σταθεροποιηθεί μετά τον ανελαίητο εμπορικό πόλεμο του προηγούμενου χρόνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει απρόβλεπτος, το αποδεικνύει κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και τώρα το πού θα βγάλει αυτή η ιστορία και αν θα επηρεάσει, θα επιβαρύνει τις συνοαμερικανικές σχέσεις,
είναι κάτι που θα φανεί νομίζω στο άμεσο μέλλον. Αν και οι πάντες αντιλαμβάνονται ότι αποδέκτες εδώ δεν είναι η κινέζικη ηγεσία αλλά οι Αμερικανοί ψηφοφόροι. Εννέα και 21 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε στις δικές σας καλημέρες για να μην ξεχαστούμε. Καλημέρα στη φίλη μας την Κέτ, την οικονόμου, η οποία μας ρωτάει αν γνωρίζουμε πότε θα ισχύσει το ακατάσχετο των 1600. Νομίζω ότι ήδη ισχύει. Αν όχι, στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θα το ρωτήσουμε όμως και θα σας απαντήσουμε.

Έρχομαι στην Ευαγγελία την Ψυχογιού. Καλημέρα. Γεια σας κύριε Ευαγγελία. Λέει της Βάγιας Νέστορα να λέμε και όχι της Βάγια. Δεν λέμε της Βάγια, της Βάγιας λέμε. Καλημέρα στο Δημήτρη Παρίσι και καλό Σαββατοκυριακό. Στη φίλη μας τη Μαρία που μας στέλνει ένα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο με τις καλημέρες της στο Messenger και στο Viber. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη. Κάποιος λέει να πεις αυτούς ψηφίζουν κομματίδια του 2-3-10% ότι το γυνάτι του στο κομματικό πληρώνεται μέσα από τους φόρους τους. Κοίταξε, τώρα δεν θα ακυρώσουμε τη δημοκρατία, νομίζω. Επίσης το 2-3 δεν ξέρω αν μπορεί να συνεπάγεται το κομματίδιο, το 10% όμως δεν νομίζω, λέω τώρα εγώ. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Χθες λέει πήγα στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών στα Επίγοντα την σύζυγο. Γρήγορη εξυπηρέτηση, πολύ ευχαριστημένος. Yeah. Το μεταφέρουμε, το μεταδίδουμε. Αβραάμ, να είσαι καλά και περαστικά και γρήγορα στη σύζυγο. Καλημέρα στο Βασίλη το Παγιανίδη. Καλημέρα και στην Έλενα. Ρωτάει πότε πληρώνεται η τρίτη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Παιδιά, πολλά πρακτικά ερωτήματα μας βάζετε. Θα ψάξουμε να τα βρούμε, να βρούμε τις απαντήσεις και να σας τις δώσουμε. Με τη συνδρομή των ειδικών, πάντα. Καλημέρα στην Ηλιάνα. Στέλνει μήνυμα στο Messenger. Καλημέρα στον Γιάννη τον Παπαδόπουλο και τον Κώστα τον Παπαδάκη. Υπενθυμίζω, Earth News Radio. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, ή πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε στο Facebook για να μπείτε στη σελίδα μας και να μας στείλετε το σχόλιο σας. Καλημέρα στον Κώστα τον Κυριάκου και καλή δύναμη.

Πώς το είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, διαβάζω. Δεν κατανοώ τους τζάμπα μάγκες αριστερούς που διαμαρτύρονται χωρίς να αναλαμβάνουν κυβερνητική ευθύνη. Ήταν μια δήλωση που έκανε στην πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση του myelas.gr, απαντώντας σε μια σειρά έτσι ερωτήσεων, λέει, εφόλης της ύλης. Δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν, παρότι κατά καιρούς έχει εξαπολύσει πειρά κατά του Κουκουέ, λέγοντας ότι είναι σαν την εκκλησία που τα βρίσκει όλα καλά και περιμένει τη Δευτέρα Παρουσία, κάπως έτσι το είχε πει. Εν πάση τόσο είχε κατηγορήσει ευθέως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι δεν αναλαμβάνει κυβερνητικές ευθύνες. Δεν ξέρω αν διεύρυνε τον κύκλο των αποδεκτών, μιλώντας για τζάμπα μάγκες στον χώρο της αριστεράς. Έχει ενδιαφέρον όμως κάποια στιγμή να διευκρινιστεί αυτό. Σε κάθε περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας είναι πια περισσότερο προφανές, επιχειρεί να αποκοπεί πλήρως από το παρελθόν, δηλαδή να εμφανιστεί ως κάτι εντελώς καινούριο. Δεν έχει κόψιμο τον εμφάλιο λόρο, αλλά επιχειρεί να διαγράψει με ένα, δεν ξέρω, αόρατο σφουγγάρι και όλες τις μνήμες και τις θύμισες του πολιτικού και κυβερνητικού παρελθόντος του. Και μάλιστα αυτό γίνεται αγχωτικό σε τέτοιο βαθμό που κάποια στελέχη της Ελλάς, νεοεισερχόμενα, εξομολογούνται σε φίλους, παρέες αλλά και δημοσιογράφους ότι αγχώνει πάρα πολύ και τους ίδιους. Δηλαδή αισθάνονται άβολα, δεν ξέρουν τι πρέπει να πούν και τι δεν πρέπει να πούν. Σιγά σιγά.

γεγονός πάντως ότι ο πολιτικός λόγος της Ελλάς είναι σαφέστατα μετριοπαθέστερος από αυτόν που χρησιμοποιούσε παλιότερα ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά σε ό,τι αφορά το πεδίο των πολιτικών και κυρίως των οικονομικών εξαγγελιών, υπάρχουν θολά σημεία τα οποία είναι προφανές ότι πρέπει να αποσαφινιστούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη φορολογία, με την επιστροφή στο δημόσιο επιχειρήσεων όπως η ΔΕΗ και άλλα τέτοια ωραία, τα οποία απαιτούν κονδύλια, κρατικά κονδύλια, που πρέπει με έναν τρόπο να βρεθούν. Και μάλιστα σε καθεστώς διαφάνειας και ξεκάθαρων εξηγήσεων, διότι οι Έλληνες ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες είναι πάρα πολύ τσουρουφλισμένοι τα τελευταία χρόνια από τα πάθη των μνημονίων και αντιλαμβάνονται πλήρως, και αυτό αφορά τους πάντες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ότι λεφτά με μαγικό τρόπο δεν βρίσκονται. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στη φίλη μας την Παρασκευή, την Τζιούφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Ο Χρήστος μας λέει, προ τριών μηνών πήγε στα επίγοντα στη δομή πρώην Ίκα Λεωφόρο Αλεξάνδρας και μετά στο Γεννηματάς. Πολύ προσεγμένη ανθρώπινη αντιμετώπιση από γιατρούς και σύστημα. Το ίδιο και την επόμενη μέρα.

μια παρένθεση για τα 1600 ευρώ που μου ρώτησε μια κυρία νωρίτερα. Τα 1600 ευρώ ακατάσχετο ισχύουν ήδη από την 1η Ιουλίου. Το διευκρινίζουμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, οδηγείται ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών, με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Νέος κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Με πλασίμπο μπήκαμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια. Στα καρκινάκια που έχουν την τιμητική τους. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα έναν ακροατή μας, τον κύριο Παναγιώτη Μαλιόπουλο, για ένα πραγματικά θερμό μήνυμα που στέλνει εδώ στην εκπομπή, σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές. Είναι η πρώτη φορά που μας στέλνει μήνυμα, παρότι όπως μας λέει μας ακούει σχεδόν κάθε μέρα. Με αφορμή τη συνέντευξη που είχαμε χθες με τον πρόεδρο των παραγωγών της Ηλίας, μιλούσαμε για το πρόβλημα που υπάρχει με τα καρπούζια και τις πάρα πολύ χαμηλές τιμές με τις οποίες αμείβονται οι παραγωγοί, εν αντιθέσει με τις τιμές που πολλούνται τα καρπούζια τώρα μέσα στο καλοκαίρι σε μανάβικα και σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα το προϊόν να παραμένει στα χωράφια, να παραμένει αδιάθετο σε μεγάλες ποσότητες. Ο ίδιος μας λέει ότι στο σούπερ μάρκετ οι τιμές δεν είναι αυτές που μας ανέφερε ο πρόεδρος των παραγωγών, δηλαδή 90 λεπτά και 1 ευρώ το κιλό. Και μας στέλνει φωτογραφίες από γνωστό σούπερ μάρκετ όπου είναι η τιμή κάπου στα 30 λεπτά, έτσι, το κιλό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι τιμές ποικίλουν όχι μόνο από κατάστημα σε κατάστημα, ακόμη και τις ίδιες αλυσίδες πρέπει να πούμε. Αλλά βέβαια ναι, ο κανόνας δεν είναι ότι κοστίζει το καρπούζι 1 ευρώ το κιλό, χωρίς όμως να έχουν λείψει και τέτοια φαινόμενα. Το εξευτελιστικό είναι η αμοιβή των παραγωγών, που έχει ως αποτέλεσμα, αγαπητέ φίλε ακροατή Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για το μήνυμα, όντως μεγάλες ποσότητες του προϊόντος να παραμένουν στα χωράφια. Κλείνουμε την παρένθεση και πάμε να συναντήσουμε τον πολύ αγαπημένο, τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, κριτικό κινηματογράφου εδώ στην ΕΡΤ και βέβαια ραδιοφωνικό παραγωγό, μάλλον και ραδιοφωνικό παραγωγό της κοσμαγάπη της εκπομπής είναι πώς. Καλά τα λέω Αλέξανδρε, κάθε Σάββατο βράδυ.
1: Κοσμαγάπητη δεν είναι αυτή η εκπομπή.
0: Είναι
1: μια εκπομπή που απλά υπάρχει το Σάββατο, την ώρα που ο κόσμος πηγαίνει κινηματογράφο. Παρόλα αυτά.
0: 9 με 10 κάθε Σάββατο βράδυ. 9 με 10 κάθε Σάββατο βράδυ.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το πετύχαμε σωστά. Και για να συμπληρώσω και κάτι που ανέφερες νωρίτερα για τα καρπούζια, γιατί ήταν, διάβασα πριν από λίγες μέρες ένα άρθρο σχετικά με αυτό. Το άρθρο ανέφερε κιόλας ότι πολλές φορές αυτές οι τιμές που δίνονται από τα άτομα, τους εκπροσώπους ουσιαστικά των παραγωγών, δεν είναι το ότι είναι λάθος ή ότι είναι ενδεικτικές, είναι το ότι υπάρχουν πλέον πάρα πολλά είδη καρπουζιών.
0: Όντως.
1: Υπάρχουν τα καρπούζια χωρίς σπόρια, υπάρχουν τα καρπούζια της τάδε κατηγορίας, της άλλης κατηγορίας. Οπότε οι τιμές πιθανότητα που σου έχουν δώσει δεν είναι λάθος. Πολύ καλά σχολίασε ο ακροατής αυτό που σχολίασε. Και επίσης οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι οι περισσότερες που είναι αλυσίδες δεν έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την τιμή, όμως σε νησιωτικές περιοχές που είναι διαφορετικά τα... και αυτό ισχύει. Ναι. Σε νησιωτικές περιοχές όμως ή σε περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες λόγω των μεταφορικών υπάρχει μια μικρή ευελιξία. Οπότε συμπληρώνω και δύο πράγματα που είναι εκτός του δικού μου πεδίου, είναι η αλήθεια.
0: Όχι, είναι σωστό, είναι σωστό. Αλλά βέβαια, εντάξει, υπάρχει ποικιλία τιμών, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και τεράστια απόσταση ανάμεσα στην τιμή του παραγωγού. Τώρα την κουβέντα ανοίξαμε, παίρνουν 6 και 7 λεπτά ας πούμε το κιλό, εγώ σου λέω και 30 και 35 να πωλούνται, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, έτσι. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε και λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για την ακρίβεια, πάμε να συζητήσουμε για την Οδύσσια, την είδες υποθέτω.
1: Την είδα την Οδύσσια και πλέον έχουμε και το δικαίωμα να μιλήσουμε για την ταινία. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο υπολόγιζα ότι θα μου παρουσιάσει και κάτι λίγο παραπάνω. Το μου άρεσε, δεν μου άρεσε, ιδιαίτερα όταν μιλάς με κάποιον ο οποίος ασχολείται με την κριτική ή το υποτιθέμενο high level thinking σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να συνοψίσω, είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε μια προσωπική κουβέντα και να σου πω σε σχέση με το προσωπικό μου γούστο το πώς λειτουργήσε ή όχι. Σε σχέση όμως με την κριτική κινηματογράφου, αυτό που ουσιαστικά οφείλει να κάνει ο κριτικός δεν είναι είναι ούτε να μπει στις βαθιές φιλοσοφικές αναζητήσεις.
2: Ρε παιδί μου, πες μου αν σου άρεσε τώρα, άστα τώρα αυτά τη φιλοσοφία. Μια ταινία είναι. Μια ταινία είναι. Δηλαδή τι κάνουμε. Ναι, ναι, αυτό.
1: Πέρασα εξαιρετικά. Έχω γράψει και ένα αναλυτικό κείμενο στο Earth News που μπορείτε να διαβάσετε άμα θέλετε να πάρετε μια πιο γενική ή μάλλον μια πιο ειδική τοποθέτηση σχετικά με την ταινία. Αυτό όμως το οποίο θέλω να εστιάσω και αυτό που προσπάθησα να κάνω και σε ένα σημείο του κειμένου και μετά ήταν να απαντήσω μόνος μου σε μικρές ερωτήσεις, αυτές που θα μπορούσε να μου κάνει οποιοδήποτε, και να προσπαθήσω να τις κάνω αν όχι μονολεκτικές, σίγουρα σε μικρές προτάσεις. Και έχω συνοψίσει ουσιαστικά την κριτική μου στο είναι ψυχαγωγική, αναμφίβολα. Λέει την ιστορία, ναι, με τους δικούς της όρους. Η διάλογη είναι το δυνατό της σημείο, όχι, αλλά μάλλον δεν προσπαθεί να είναι και το δυνατό της σημείο. Σέβεται τον όμηρο, τον αξιοποιεί μέσα από μια καθαρά διεθνή δυτική κινηματογραφική γλώσσα. Κάνει κοιλιά, σχεδόν ποτέ. Οι μυθολογικές σκηνές λειτουργούν περισσότερο από όσο περίμενα. Αυτό λοιπόν είναι η Οδύσσεια. Η Οδύσσεια είναι ένα blockbuster του καλοκαιριού, εμπνέεται από το έπος των έπων, χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες ως αρχέτυπο, όπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον Batman, όπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν από το οποιοδήποτε χαρακτήρα στις ταινίες του Νόλαν, και ουσιαστικά είναι μια ταινία με τη σφραγίδα του Νόλαν. Δεν είναι μια ταινία του ομήρου. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί ακούω όλα αυτά τα πολύ πικρά σχόλια από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία οι περισσότεροι, και θεωρούν το ότι είναι υποχρέωση να υποστηρίξουν μέσα από την υποτιθέμενη ελληνική ματιά, που ένας θεός ξέρει το ποια μπορεί να είναι αυτή η ελληνική ματιά, με κινηματογραφική απόδοση την ιστορία. Εγώ εκεί διαφωνώ. Ο κινηματογράφος έρχεται να μας πει ιστορίες. Ο κινηματογράφος μπορεί να εμπνέεται από το οτιδήποτε, από τα γεγονότα της εποχής, από ένα μεγάλο έργο. Αν δεν έρθει να σου μπει στο ρουθούνι και να σου πει το ότι έρχομαι να σου κάνω μια βαθύτατη φιλοσοφική ανάλυση, μια ιστορική καταγραφή, ή είμαι εξειδικευμένος του ομήρου και γι' αυτό το λόγο έρχομαι να σου τον αναλύσω εκ νέου μέσα από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, κοινωνιολογικό, ιστορικό, πολιτικό. Αν δεν έρθει να σου πει αυτό το πράγμα με την εισαγωγική σκηνή και έρθει να σου πει εγώ θα σου αφηγηθώ την ιστορία των ιστοριών μέσα από τη δική μου ματιά και ίσως εκείνη το πίσω να πας να διαβάσεις μετά γι' αυτό το βιβλίο ή να πάρεις το audiobook ή να ασχοληθείς με κάτι που να συνδέεται με αυτό, αυτό κάνει ο Νόλαν.
0: Εμένα με ενοχλεί, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ από το εξής, με ενοχλεί η υποκρισία, δηλαδή σε μια χώρα όπου ο καθένας διασκευάζει τους αρχαίους τραγικούς όπως ο ίδιος νομίζει, έτσι. Το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο, το βλέπουμε και αλλού. Ο καθένας παίρνει ένα έργο της αρχαιότητας, ναι, και το διαμορφώνει με βάση τη δική του φιλοσοφία, τη δική του αντίληψη, τη δική του αισθητική, και εκεί δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ο Νόλαν όμως δεν έχει δικαίωμα να παρουσιάσει ένα κινηματογραφικό έργο με τη δική του οπτική.
1: Άρα, για ποιο λόγο δεν μας ενοχλεί? Γιατί είναι στην ελληνική γλώσσα. Ή ακόμα και να μας ενοχλεί, είναι θέατρο. Το θέατρο είναι μια στιγμή σήμερα, μια στιγμή αύριο, λίγο η περιοδία του αντίο.
0: Σωστό.
1: Η κινηματογραφική ταινία μένει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εδώ υπάρχει όμως και μια ακόμα που θα τη θεωρήσω έτσι πολύ ουσιαστική διαφορά σε σχέση με αυτό. Αν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν επενδύουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού μας να κάνουμε μια ομήρου Οδύσσεια όπως εμείς θέλουμε?
0: Το οποίο θα έπρεπε, βέβαια, έτσι.
1: Το οποίο όχι μόνο θα έπρεπε. Έχουμε σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία μας, είτε τη σύγχρονη είτε την παλαιότερη. Αν θέλαμε με κάποιο τρόπο, έχουμε εξαιρετικά δημιουργήματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τα περισσότερα δυστυχώς την αρχαιότητα, αλλά αυτό εμάς μην το πολύ συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν πηγή για να παράγουμε διεθνή προϊόντα που θα έχουν είτε την ανταπόκριση του στο εξωτερικό κοινό, είτε εδώ. Οι Κινέζοι γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Οι Κινέζοι έχουν πάρει τη μυθολογία τους, έχουν κάνει ένα animation πρόσφατα το οποίο έχει σπάσει ταμεία, έχει ξεπεράσει δεν ξέρω το ρεκόρ εισιτηρίων, αλλά χρησιμοποίησαν τη δική τους μυθολογία. Και δεν το άφησαν στην χύψη ωμέγα εταιρεία DreamWorks, Universal, Paramount, Fox να ασχοληθεί εκείνη με αυτό. Έτσι δεν έχει κανένας να γκρινιάξει με τη συγκεκριμένη ταινία στην οποία αναφέρομαι. Εμείς λοιπόν, αν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, ας επενδύσουμε σε αυτό. Ας γίνει ένα πλάνο των 3, 4, 5, 10 χρόνων, γιατί κάπως έτσι πηγαίνουν οι μεγάλες παραγωγές. Και ας πούμε το ότι επενδύουμε και κάνουμε τρία προϊόντα που βασίζονται τα δύο στα έργα του Ομήρου και ένα σε έργο του Εσχύλου.
0: Δύο πράγματα ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε. Το ένα, υπηρετεί με κάποιο τρόπο ή εν πάση τόση εναρμονίζεται με κάποιο τρόπο όπως κατηγορείται η ταινία με τη woke agenda, την περίφημη woke agenda?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα τελείο, ότι μάλλον το στούντιο ήθελε αρχικά να δημιουργήσει αυτό το μπαζ. Στην πραγματικότητα όμως η απάντηση είναι όχι. Ο Νόλαν επιλέγει ηθοποιούς γιατί πιστεύει ότι θα αποδώσουν το κομμάτι της ψυχοσύνθεσης του ήρωα με τον τρόπο που εκείνος το έχει δει. Η ωραία Ελένη λοιπόν που έχει γίνει τόσο μεγάλος άλλος σχετικά με αυτήν παίζει στην ταινία maximum 3 με 5 λεπτά και χρησιμοποιεί την ωραία Ελένη όχι για τα χαρακτηριστικά της αλλά για να κάνει μια τοποθέτηση σχετικά με το τι θυσίες κάνει ο κόσμος για το ωραίο και πώς το ωραίο μπορεί να αλλάξει στα μάτια σου. Αυτή είναι η τοποθέτηση της ωραίας Ελένης μέσα στο έργο και η Νιόγκο είναι μια ηθοποιός η οποία είτε δίνει τη φωνή της σε ένα animation σαν το Wild Robot είτε παίρνει Όσκαρ με την πρώτη της ερμηνεία τόσα χρόνια πριν στο 12 χρόνια σκλάβος. Είναι μια ηθοποιός η οποία μπορεί πραγματικά να αποδώσει ρόλους.
0: Βέβαια τη Σαχλαμάρα της την είπε και αυτή, έτσι. Όντως, εξαιρετική ηθοποιός. Είπε τη Σαχλαμάρα της για εμπορικούς λόγους. Εντάξει τώρα.
1: Όχι, όχι, θα σου πω να σου πω για κάτι. Ναι. Καλά έκανε και είπε τη Σαχλαμάρα της. Γιατί με αυτή τη Σαχλαμάρα που είπε, μας δείχνει ότι μια ταινία σαν την Ομήρου Οδύσσια θα μπορούσε κάλλιστα να ξεκινήσει το διάλογο. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει μελετήσει το έργο θα έρθει να απαντήσει σε αυτή τη Σαχλαμάρα που είπε αυτή. Ναι. Και έτσι ξεκινάει ο διάλογος.
0: Ναι, σωστό. Τώρα το δεύτερο, αν έχεις εικόνα τώρα. Δεν είσαι και στα ταμεία, αλλά από τη γενική εικόνα που έχετε όλοι όσοι κάνετε το ρεπορτάζ του σινεμά και ασχολείστε με το χώρο του σινεμά. Είχε κόσμο χτες.
1: Επειδή έχω απέναντι από το σπίτι μου ένα κινηματογράφο, έχω να σου πω ότι η ουρά έκανε κύκλο.
0: Έλα. Ναι.
1: Θα συμπληρώσω το ότι στις πρώτες προβολές που έγιναν σε γνωστό πολυκινηματογράφο, μία με 4 το πρωί και 4 με 7 ήταν sold out.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλες οι προβολές μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με πολύ μικρές εξαιρέσεις και ελάχιστες θέσεις, είναι sold out στο μοναδικό IMAX που έχουμε στην Αθήνα. Αθήνα. Οι προπολήσεις των εισιτηρίων, όταν η ταινία δεν έχει ανοίξει, γιατί είχα συζητήσει με έναν αιθουσάρχη που έχει θερινό κινηματογράφο, μου είχε πει ότι μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η ταινία είχε 75 εισιτήρια προπόληση, το οποίο είναι ενδεικτικό το ότι θα έκανε sold out στην πρώτη.

0: ταινιών που θα βάλουν για τους κινηματογράφους τους, με δεδομένο το ότι πιστεύουν το ότι η Οδύσσια θα έχει πολύ μεγαλύτερο χρονικό βάθος, ακόμα και αν αναγκάζονται να παίξουν μια προβολή θερινή λόγω της διαρκείας της.
1: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην κουβέντα με τον Αλέξανδρο για να πούμε δύο λόγια για το τελευταίο αντίο στην Μάρο Κοντό.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Αλέξανδρε, είναι αλήθεια ότι είχα πραγματικά πάρα πολύ καιρό να δω τόσο πολλές και τόσο έτσι ομόθυμες δηλώσεις για το ταλέντο και την παρουσία ενός ανθρώπου στο χώρο της τέχνης. Είναι γνωστό ότι όταν κάποιος ηθοποιός, κάποιος καλλιτέχνης εγκαταλείπει το μάτι του το κόσμο, γίνονται κάποιες δηλώσεις έτσι αποχαιρετισμού και συγκίνησης κλπ. Στην περίπτωση της Μάρος Κοντού όμως, νομίζω ότι υπάρχει μια, χωρίς διάθεση υπερβολής, πανελλήνια συγκίνηση. Έτσι. Δηλαδή, το βλέπω να αποτυπώνεται αυτό σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, στην κοινωνική δικτύωση, στο διαδίκτυο, για το διαδίκτυο. Γενικά στο χώρο τον καλλιτεχνικό, στο χώρο τον πολιτικό, ήταν μια λατρεμένη προσωπικότητα, έτσι, ένα λατρεμένο πρόσωπο η Μάρο Κοντό.
0: Έχει 70 χρόνια, κυριολεκτικά 70 χρόνια καριέρας. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Στα 70 χρόνια καριέρας υπάρχει μια συνέπεια και ως προς τους ρόλους που την επέλεγαν να αποδώσει, αλλά και ως προς τον ιστορικό κύκλο που έκανε με μία από τις πρώτες ερμηνείες της σε μία από τις τελευταίες ερμηνείες της. Η συνέπειά της στο να είναι διακριτική, στο να μην φέρει μπροστά το πρόβλημα της υγείας της, στο να μοιάζει, και λέω μοιάζει πάντοτε ειλικρινής γιατί δεν ξέρεις ποτέ για κανέναν άνθρωπο, αλλά να κρατάει σταθερές σε αυτά που λέει, ώστε να φαίνεται ότι είναι οι παγιωμένες αξίες της. Στο να ασχολείται με το κομμάτι του πολιτισμού, ακόμα και το να έχει πάρει και την αποδοχή παράλληλα και από άλλες κομματικές οργανώσεις στις οποίες δεν υποτίθεται υπάγεται η ίδια ιδεολογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Όλο αυτό δείχνει ότι ήταν ένας άνθρωπος με μασίφ προσωπικότητα, με καθαρότητα και που είχε συνειδητοποιήσει πολύ καθαρά. Αυτό το θυμάμαι να το λέει, να είναι καλά, από ο Γιώργος Καραμίχος που μου είχε επιτρέψει να πάω σε κάποια πρόβα από τις παραστάσεις που είχε κάνει τότε με την Μάρο Κοντού. Τότε που είχα μιλήσει μαζί της και είχα μιλήσει εκτός δημοσιογραφικού πλαισίου, είχε κατανοήσει από τότε και μου λέει: ξέρεις, αυτό που διαβάζουμε πάρα πολύ, το ότι ήμασταν ένας κόκκος άμμου σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό μου το είχε πει με τα δικά της λόγια, πολύ πιο φλίαρα, μέχρι να φτάσει μάλλον στην επιτομή και στην συμπίκνωση της σκέψης της που έλεγε τα τελευταία χρόνια με αυτόν τον παραλληλισμό. Ήξερε το ότι τι είμαστε, ένα τίποτα είμαστε. Και μέσα σε αυτό το τίποτα ήθελε να νιώσει το ότι η μοναδική επαφή που μπορεί να είχε κάποιος με το δικό της εντός και εκτός εισαγωγικών τίποτα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δεν ήθελε να χαθεί η στιγμή που θα μοιραζόταν με τους ανθρώπους. Γι' αυτό την έβλεπες όταν ήταν σε δημόσιες εμφανίσεις να μιλάει με τον οποιοδήποτε άνθρωπο την πλησίαζε. Την έβλεπες να δηλώνει την παρουσία της σε αγαπημένους φίλους και συνεργάτες. Καλή ώρα, σαν τον κύριο Κωνσταντίνου που βρέθηκε μέχρι και στην τελευταία του παράσταση, ο οποίος μέχρι τώρα είναι active στο θέατρο. Η ίδια να συμμετέχει και σε διαφημιστικές καμπάνιες τις οποίες είχε αναλάβει και σε project και σε παραστάσεις. Η συνοχή, και επίσης εγώ αυτό που θεωρώ ότι έχει αγνοηθεί και είναι πολύ σημαντικό, η Μάρο Κοντού θα μπορούσε να έχει ολοκληρώσει την καριέρα της κοντά στο τέλος του 70, αρχές 80.
1: Σωστά.
0: Ήταν από τις πρώτες όμως γυναίκες οι οποίες επέλεξαν όχι μόνο να μπουν στον κόσμο της βιντεοκασέτας, να αναγνωρίσει το ότι η βιντεοκασέτα έχει δύναμη, να αναγνωρίσει το ότι η μικρή οθόνη είναι αυτή η οποία θα αναβιώσει την εικόνα που έχει και την ανάμνηση που έχει ο θεατής για εσένα και να παίξει ρόλους όπου σε όλους τους ρόλους σχεδόν, ιδιαίτερα εκείνη τη χρυσή εποχή, ήταν της έξυπνης γυναίκας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο.
1: Έτσι.
0: Αυτό ήταν ουσιαστικά ένα πολύ ωραίο κλειδί ερμηνευτικό, ακόμα και στα όρια της τυποποίησης, που της επέτρεψε τα επόμενα χρόνια να μπορέσει να δοκιμαστεί στο θεατρικό σαν ήδη σε πιο δύσκολους ρόλους από αυτό που την είχαν τυποποιήσει σε σχέση με τον παλιό κινηματογράφο.
1: Πολύ σωστά.
0: και παράλληλα να της δώσει τη δυνατότητα να μπορεί να σκεφτεί με χρονικές αποστάσεις που κακά τα ψέματα, όταν είναι η ροή μας, κάνω σήμερα αυτό, αύριο το άλλο, μεθαύριο το άλλο, αντί μεθαύριο το παρακάτω, δεν υπάρχει χρόνο σκέψης. Ή υπάρχει η πολύ επιπόλαιη σκέψη της επιβίωσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η Μάρο Κοντού είχε τα κενά χρόνου στο να μπορεί

0: αυτό το απόσταγμα γνώσης της, να, όταν μοιράζεται, να μην είναι κάτι ανούσιο. Και γι' αυτό το λόγο έχει καταλήξει με στο φίλο της Νικήτα Κακλαμάνη, με την τελευταία της επιθυμία, που μπορεί να μοιάζει ποιητική και μια ιδέα παραπάνω μελό.
1: Ναι.
0: Όμως, νομίζω ότι κατάφερε να ξεχωρίσει τα πραγματικά της πάθη στη ζωή, αυτά που θα μπορούσαν να την έχουν χαρακτηρίσει, να την έχουν σκιάσει στα μάτια του κόσμου, και να τα βάλει φόρα παρτίδα σαν εγώ είμαι και αυτό, δηλαδή εγώ είμαι ο άνθρωπος που καπνίζει, εγώ είμαι ο άνθρωπος που μου αρέσει να παίζω χαρτιά,
1: το λες και
0: εγώ
1: μαγιά.
0: Είμαι ο άνθρωπος που το μου λες, αρέσει ναι. η παρέα, είναι ακριβώς αυτή η λέξη που είπες, που εγώ μπορεί να μην τη χρησιμοποιούσα ιδιαίτερα σε πρωινό ραδιόφωνο, αλλά χαίρομαι που μου δίνεις τη δυνατότητα διαμέσου αντιπροσώπου να ακουστεί.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Καλό υπόλοιπο. Καλημέρα.
1: Να σε καλά. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου εδώ στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤ News. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα. Όχι, δεν ζητάμε βοήθεια. Αντίθετα, με αυτό το κομμάτι των Beatles θα εισάγουμε τον τελευταίο καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Παναγιώτη Λουσιώτη. Ο κύριος Παναγιώτης Λουσιώτης είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας και τον καλέσαμε για να συζητήσουμε μαζί του για ένα διαφορετικό είδος τουρισμού. Τις Παρασκευές, όπως ξέρετε, όλο το καλοκαίρι, το τελευταίο ημίωρο ασχολούμαστε με τον τουρισμό σε όλη την Ελλάδα. Την τουριστική κίνηση, τους προορισμούς, τα προβλήματα, τα ανοιχτά θέματα. Αλλά και το θεματικό τουρισμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνωρίζει στη χώρα μας μέρες δόξης λαμπρές. Λοιπόν, στην Κορινθία υπάρχει ένα είδος θεματικού τουρισμού που γνωρίζει πάρα πολύ καλές μέρες. Μια ανθοφορία το τελευταίο διάστημα. Μιλάμε για τον εινοτουρισμό. Προσέξτε, εινοτουρισμός, όχι πηγαίνω και αγοράζω δύο μπουκάλια κρασί από ένα κτήμα και αυτό είναι τουρισμός. Μιλάμε για ένα τουρισμό που αποτελεί ένα είδος τουρισμού που αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Δεν θέλω εγώ να πω περισσότερα. Ο κύριος Λουσιώτης είναι εδώ για να μας τα εξηγήσει. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα και σε εσάς, να είστε καλά. Και πραγματικά έχουμε τη χαρά στο νομό Κορινθίας να έχουμε τη μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη ερυθρού κρασιού, POP, έτσι, με ένα ισχυρό μπραντ και ειδικά την περιοχή της Νεμαίας και το Αγιοργήτικο, αλλά και σε όλο το νομό Κορινθίας έχουμε πάρα πολλά εινοπλία και τα οποία είναι επισκέψιμα εινοπλία.
1: Στην Ιταλία θέλω να πω και...
2: Επισκέψιμους αμπελώνες.
1: Αμπελώνες. Ήθελα να πω στην Ιταλία και στη Γαλλία, τα ξέρετε εσείς καλύτερα, εδώ και δεκαετίες ο εινοτουρισμός ήταν πηγή εσόδων πάρα πολύ δυνατή στο τουριστικό προϊόν. Στη χώρα μας όχι. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και αναπτύσσεται.
2: Αλήθεια, γιατί αυτό που είπατε δεν είναι ότι ο επισκέπτης δεν έρχεται πλέον να αγοράσει ένα μπουκάλι. Έρχεται να γνωρίσει έναν αμπελώνα, να δοκιμάσει ποικιλίες.
1: Ή αμπελώνες. Ή αμπελώνες, όχι μόνο ένα.
2: Αμπελώνα εννοώ σε κάθε ένα αμπελώνα που έχει. Είναι πολλά τα εννοπία, πολλές εμπελώνες. Να περπατήσει λοιπόν στα χτήματα, να συνδέσει το ποτήρι του με τον τόπο, την ιστορία, την τοπική γαστρονομία. Το κρασί είναι πολιτισμός. Και αυτό το βλέπουμε ειδικά εμείς οι Έλληνες που έχουμε επαρχαίο πολιτισμό και βλέπουμε ότι πράγματι ήταν ένα κομμάτι του, πάντοτε ήταν και ο ίνος. Έτσι, αυτό λοιπόν τι δημιουργεί ο εινοτουρισμός, εισόδημα όχι μόνο στα εινοπία αλλά και στα καταλήμματα, την εστίαση, τοπικές επιχειρήσεις. Είναι ένας ολοκληρωμένος μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή και της Κορινθίας αλλά και γενικά στην Ελλάδα. Αυτό που οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε όλοι είναι ότι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει κάτι, ότι δοκιμάζουμε επιλεγμένα προϊόντα που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια. Γι' αυτό και το πρόγραμμα του Επιμελητηρίου τα τελευταία τρία χρόνια τώρα υλοποιεί ένα πρόγραμμα ασφαλής κατανάλωση ίνου, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο και από το Βραταμείο και από την Ελλάδα αλλά και από το Επιμελητήριο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τι κάνει, γνωρίζει στον κόσμο την περιοχή, το κρασί, τους αμπελώνες, του οτιδήποτε άλλο και ταυτόχρονα του λέει λοιπόν για το πώς πρέπει να καταναλώνουμε.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Για να είμαστε ασφαλείς όλοι. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον η απάντηση που έχουμε είναι ότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό όπλο στην περιοχή της Κορινθίας αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, το οποίο οφείλουμε όλοι μας να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. περισσότερο.
1: Ξέρουμε ότι υπάρχουν τουρίστες, ιδιαίτερα από χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κολλημένοι με τον εινοτουρισμό, δηλαδή γυρίζουν, πάνε στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, γυρίζουν και φυσικά τώρα έρχονται και στην Ελλάδα. Εδώ ντόπιοι δικοί μας έχουν αρχίσει να εμφανίζονται.
2: Βεβαίως,
1: ναι,
2: πάρα
1: για
2: πολύ.
1: Πείτε μας. Ναι.
2: Πάρα πολύ, γι' αυτό και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στα επισκέψιμα είναι οποία γίνονται συγκεκριμένες παρουσιάσεις σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, όπου η πλειονότητα του κόσμου δεν είναι ξένοι τουρίστες, είναι και Έλληνες. Το κομμάτι, όπως σας είπα και πριν, που συνδυάζει όλα αυτά, συνδυάζει δηλαδή την δυνατότητα να μπορέσεις να γευτείς ποικιλίες κρασιών, να μπορέσεις να σε ξεναγήσουν, να δεις τον τρόπο παρασκευής, όλα βήματα, να δεις τους αμπελώνες, να γνωρίσεις την περιοχή και που όλες οι περιοχές, δηλαδή την περιοχή της Νεμαίας, έχει ένα πλούσιο αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πάνε να τον επισκεφθούν. Βρίσκεσαι πάρα πολύ κοντά, ακόμα και σε μαγευτικές τοποθεσίες, είτε ορεινές, είτε παραλιακές.
1: Είτε παραθαλάσσιες. Μα αυτό είναι το συγκριτικό. Το ατού το μεγάλο της Κορινθίας είναι αυτό.
2: Έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν όλο αυτό. Επίσης, έχεις την δυνατότητα να γευτείς τοπικά προϊόντα συνδυάζοντάς τα με πραγματικά πολύ καλής ποιότητας κρασί. Όλα λοιπόν αυτά συντείνουν ότι δημιουργούμε ένα αφήγημα γύρω από το κομμάτι του εινοτουρισμού, το οποίο μπορεί να μας δώσει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
2: Ο τουρισμός δεν είναι πλέον ήλιος, θάλασσα, ταβέρνα.
1: Όχι, έχει αλλάξει τελείως, βέβαια. Έτσι
2: είναι. Είναι ένα αφήγημα το οποίο πρέπει να το υποστηρίξεις και να το υποστηρίξεις με συνέπεια, όχι μόνο να το δείξεις. Γιατί ο καλύτερος πρεσβευτής σου είναι αυτός ο οποίος θα έρθει. Άρα λοιπόν αυτός που θα έρθει, θα γνωρίσει όλα αυτά, είναι και ο μεγαλύτερος διαφημιστής σου για τον επόμενο που θα έρθει να ζήσει και αυτός την ίδια εμπειρία.
1: Όχι, είναι προφανές, κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο, το λέμε και εμείς, το φωνάζουμε, ότι αν ο τουρισμός δεν αποτελέσει ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη, θα αρχίσει σιγά σιγά να φθήνει. Πλέον σε όλες τις τουριστικά ανεπτυγμένες χώρες αυτό επιδιώκουν. Όχι πάω, κάνω μπάνιο, τρώω, γυρίζω στο κατάλημα. Πρέπει να είναι μία εμπειρία ολόκληρη, που να φεύγεις, ας πούμε, χορτασμένος από εικόνες, από γνώση και από διασκέδαση, βέβαια.
2: Και να σου έχει δημιουργηθεί η επιθυμία να ξαναζήσεις αυτή την εμπειρία και να τη μεταδώσεις και σε άλλους. Γιατί όταν θα έρθεις και θα επισκεφτείς ένα-δύο, είναι οποία δεν πρέπει να επισκεφτείς άπειρα.
1: Προφανώς, εννοείται.
2: Έχεις λοιπόν μπει στη λογική να δεις και άλλα. Εμείς λοιπόν, σαν Μελητήριο Κορινθίας και στην έκθεση την πρόσφατη τη Food Expo που κάναμε μία ημερίδα που αφορούσε για τον τουρισμό, για τον εινοτουρισμό και γενικά για το κρασί, που δείξαμε και τα κορινθιακά κρασιά, δώσαμε λοιπόν και μοιράσαμε φυλάδια που δείξαμε ότι τα εινοπία της περιοχής της Κορινθίας, που είναι παραπάνω από 80 εινοπία.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι η νοπία δεύτερης και τρίτης γενιάς, εξελιγμένα με φοβερές ποικιλίες κρασιών. Γιατί καλά να παραδεχόμαστε ότι το ελληνικό κρασί σε όλη τη χώρα έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Και επιμένω σε αυτό το οποίο σας είπα και πριν. Καταναλώνουμε ποιοτικά προϊόντα, γιατί αυτά μας διασφαλίζουν και για αυτό το οποίο θα γευτούμε, αλλά και για τις οποιασδήποτε συνέπειες που μπορεί να έχει.
1: Σας ευχαριστώ.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αφή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
2: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
7: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

του δημιουργού και έχει τεράστιο ενδεικτικό, ακριβώς επειδή είμαστε συνειδητοί και ξέρουμε τι σημαίνει το να γράψει τραγούδι με ευρία ανταπόκριση, είναι, λέω, ένα όπλο ακριβώς με το οποίο περνάς ιδέες ή εκφράσεις σε ένα κοινωνικό σύνολο.

ήπου να μη συναντάμε μια μερίδα, ένα είδος πολιτικού τραγουδιού. Βεβαίως όταν υπάρχει οξύτητα στην πολιτική ή στα κοινωνικά προβλήματα, το πολιτικό τραγούδι φαίνεται και γίνεται πιο αναγκαίο.

0: πριν από χρόνια.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
6: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αμπί φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
3: Ξεχνάω την εικόνα σου.
2: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
2: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθ Νητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
2: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
7: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Εμάλα. Το νου σας, ρε μάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης, τα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσο να ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιέφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, συναγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.
4: τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περιόπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Ανοπόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές. Δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
3: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
4: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι, και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήθιου Ακίμοβιτ, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτά σπίτια.
3: Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσύ στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
4: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήφθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονη. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
3: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
4: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτούργη πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτούργος ή ηθική αυτούργη, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
3: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackouts επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
3: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεολεπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της μπρεσικής και φωνικής επίθεσης για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12 μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους δύο. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας καταγράφει το πανικός που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τελείγουν το εσωτερικό του κτηρίου μετατρέποντάς το σε πάγιδα θανάτου. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλαιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιδρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα τη έκθεση ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες, με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φαίνεται, δράστη, να σπάει μισφαιρή, να φαίνεται να σπάει μισφαιρή την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιδρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 40χρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και έναν αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα σε κρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη ιδέες στο πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπεισε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενδεδομένων σύλληψης.
3: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
7: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χρυσές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερους τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το τεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί ή δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημμυρικού χαρακτήρα αδικήματα, και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παραίτηση 3 υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Δημοκρατίας, όπως έχει καθοριστεί η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην ΜΝΙΚΑ ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα ανοιχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος σε εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά, όπως τονίζεται, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός Πρωθυπουργό, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράς της αντιπολίτευσης σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
7: Ακριβώς.
3: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Edge News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
3: Ο κύριος Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, ανέφερε, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
8: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο. Χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας, και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει την υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν, και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα, κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο δεν εξέφραζε μια άποψη στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
3: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
9: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδείπων και ούτω καθεξής.
3: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
10: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
11: Γιατί ξεχάσατε τους του κύριου Ανδρουλάκη.
10: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
3: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδεχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινηθική κριτική από την ελληνική λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
12: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
3: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
13: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
3: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες μάλιστα ανεξαρτητοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποίησεις ή παραιτήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παραιτήθηκε εκ της θέσεως του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, της κυρίας Όλγα Ζωροβασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομική κάποδο του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαίωσε αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας, ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
3: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τι νέα δεδομένα δημιουργεί.
14: Είχαμε πολλούς αποδέχτες, είναι σαφές, έχεις δίκιο, και σοκοματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μανδία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
3: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
15: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν από το χρόνο, είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο βέως. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά. Είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
3: Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βοβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ.
5: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης, σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης, και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις, που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία Και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, το στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
3: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινοβραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
5: Βεβαίως, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις συμιστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης, υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρη αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στο τον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε πάρα πολλές, σε 16 νομούς της χώρας, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
3: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
16: Ακριβώς.
3: Πίνελοπή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσί και θα μας μεταφέρει το κλίμα, Ιωάννα.
17: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδευσε ολόκληρη διενέσεις. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδια σχολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, εγγενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και τη σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντε Λαγκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Γη της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
3: Ιωάννα Βουτσί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό.
18: Ταξιδιά ψυχή και αιώνια έθνη η μάνα μας άνοιξε το σεβασμό και τα εικαστικά σωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητα.
3: Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άτζελα Γερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτσι. Η Άτζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Η Γη της Ελιάς, υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
19: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα, το μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, να μας δίδαξες πολλά, είστε ένα γενναίο θεατρικό πρότυπο γυναίκας. Καλοσύνης, δημοκρατίας, ευθυνίας, λοιπόν. Θα συμβουλέψω πάντα, θα σε αγαπάνε στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
3: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο ιδιοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Στάμου.
20: Στο νοσοκομείο γερματάς λοιπόν με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο νοσηλεύεται ένας 66χρονος ο οποίος νωρίς το πρωί την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν σήμερα όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στο δρόμο στην περιοχή των Βρελισσίων περνώντας έξω από ένα φούρνο είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί. Με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
3: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
21: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια ματινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ήσουν και ίδια παραμειμένης πάντα και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάτα. Χαιρετίσματα από σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι ό,τι και κάνουν δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
3: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
21: Δούρου η μοναδική υποψήφια.
3: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
21: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Πρόεδρου.
3: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα μιλώντας στο Air News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
22: Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες 2 ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
3: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο, το οποίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
22: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρνμαν, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών, διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Θα τα λάβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρνμαν μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους, αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρνμαν. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
3: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέρνα Φρίσα μας ενημερώνει. Κατέρνα.
0: Καλώς σας μεσημέρι αυτά, Γιάννη. Ένα-δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνισε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζαμί της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιούν το παρελθόν στο σήμερα.
3: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία ανάμεσα στις ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπή συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω του ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο Midlife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία-Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισογραφικά πρακτορία, και έτσι γνωστοποιήσει και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο,
0: ναι, στο θρόνο.
1: Σε ένα back to back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26

0: έβγαλα βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφυρίξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα παιχνίδι, σε ένα τελικό, ο οποίος θα βρίσκεται μία ευρωπαϊκή ομάδα και μία από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους στη Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο Ιφάσιο 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το περσινό του 2025 δηλαδή, στο 1-1 στο Γεωργίος Καραϊσκάκης.
0: Σλοβένη. Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβός τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την Αρτένα.
1: Εντάξει, θα ήμασταν τυχεροί αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Με πόνο η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται σε σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσει οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμπληροποίησα για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ, σε ακρίβεια να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φραντσίσκο, Κάνσας Σίτι, το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 2021 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και μάχη και για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία ασίστ περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 ασίστ που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, του παγκοσμίου συγγνώμη κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μοιημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82 άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλ,

0: Ρουμενίνγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμα, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, συγγνώμη, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις έξι αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
1: Είναι ωραία στοιχεία αυτά που...
0: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
1: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και...
0: Αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
1: Βέβαια.
0: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά αλλά και δισογραφικά.
1: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, το τελικό, την Κυριακή. Στάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Η αδίωχη λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αρχές να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρι εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
1: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς παιδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω, και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη, και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
1: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια. Θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει. Είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025. Δεν γινόταν να τη γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρνουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά, γι' αυτό και θα μπούμε και εμείς σε αυτό το σκηνικό.
1: Θα τα δούμε.
2: Λίγο υπομονή.
1: Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον οι τυχεροί που έχουν την άδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας μας.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
6: Ως τον Οκτώβριο του 2029 ζητάει να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης στην αξιοποίηση του χώρου του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου και στη μετατροπή του σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με σχετικό αίτημά του, το οποίο και καταθέτει για να μην απολέσει το συγκεκριμένο χώρο. Στην πραγματοποίηση τελετής για την απονομή του χρυσού μεταλλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στον Μητροπολίτη Δωρόθεο Δεύτερο ως ελάχιστο οφειλόμενο χρέος για την επιτυχημένη και δημιουργική 25χρονη αρχιερατική του πορεία, αλλά και για την 50χρονη πορεία του, που συμπληρώνει το 2027 ως ιερωμένος, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στην προχθεσινή του συνεδρίαση. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να σφραγιστεί το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου το δημοτικό διόρροφο γκαράζ στη συμβολή των οδών Μπαρμπέτα και Νεωρίου, καθώς η δημιουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων στο χώρο δεν συνοδεύτηκε από τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του ιατρού γυναικολόγου Μακόνεν Νέγκα, ο οποίος υπηρέτησε στην υγειονομική μονάδα του νησιού πριν από αρκετά χρόνια, εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. Για έκτη νύχτα συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές και να απειλεί να πλήξει σε αντίπεινα υποδομές σε όλο τον κόλπο. Σε σημαντικές αλλαγές για τη νέα αγωνιστική περίοδο προχώρησε η Super League 2, καθώς οι ομάδες αποφάσισαν ομόφωνα την κατάργηση των play-offs και των play-outs, επιστρέφοντας στο μοντέλο του ενιαίου πρωταθλήματος με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Η σεζόν 2026-2027 θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο, με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται σε πρωτάθλημα 2 γύρων, συνολικά 30 αγωνιστικών, χωρίς τη διαδικασία των μίνι πρωταθλημάτων που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια για την ανάδειξη του πρωταθλητή και των ομάδων που υποβιβάζονταν. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ως τον Οκτώβριο του 2029 ζητάει να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης στην αξιοποίηση του χώρου του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου και στη μετατροπή του σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με σχετικό αίτημά του, το οποίο και καταθέτει για να μην απολέσει το συγκεκριμένο χώρο. Στην πραγματοποίηση τελετής για την απονομή του χρυσού μεταλλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στον Μητροπολίτη Δωρόθεο Δεύτερο ως ελάχιστο οφειλόμενο χρέος για την επιτυχημένη και δημιουργική 25χρονη αρχιερατική του πορεία, αλλά και για την 50χρονη πορεία του, που συμπληρώνει το 2027 ως ιερωμένος, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στην προχθεσινή του συνεδρίαση. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να σφραγιστεί το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου το δημοτικό διόρροφο γκαράζ στη συμβολή των οδών Μπαρμπέτα και Νεωρίου, καθώς η δημιουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων στο χώρο δεν συνοδεύτηκε από τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του ιατρού γυναικολόγου Μακόνεν Νέγκα, ο οποίος υπηρέτησε στην υγειονομική μονάδα του νησιού πριν από αρκετά χρόνια, εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. Για έκτη νύχτα συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές και να απειλεί να πλήξει σε αντίπεινα υποδομές σε όλο τον κόλπο. Σε σημαντικές αλλαγές για τη νέα αγωνιστική περίοδο προχώρησε η Super League 2, καθώς οι ομάδες αποφάσισαν ομόφωνα την κατάργηση των play-offs και των play-outs, επιστρέφοντας στο μοντέλο του ενιαίου πρωταθλήματος με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Η σεζόν 2026-2027 θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο, με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται σε πρωτάθλημα 2 γύρων, συνολικά 30 αγωνιστικών, χωρίς τη διαδικασία των μίνι πρωταθλημάτων που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια για την ανάδειξη του πρωταθλητή και των ομάδων που υποβιβάζονταν. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
1: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
3: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόροι, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επιστρέφουμε στο σήμερα. Επικαιρότητα. Μετά από τις τρεις μέρες με το 60, το 70 και το 80. Και μετά την χθεσινή με αυτή την απίθανη φωνή της Kate Bush. Όσοι δεν άκουσαν το χθεσινό πρόγραμμα, καλά είναι να ψάξουν στο Ερτέκο να ακούσουν το αφιέρωμα στην Kate Bush. Και αυτή είναι από το παρελθόν και επιστρέφουν με ένα έτσι επίκαιρο τραγούδι, Drag the Bag. Είναι η επιστροφή των Inspiral Carpets. Το πρώτο τους νέο σίγγλ μετά από πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να έχουν περάσει 10 χρόνια από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εκπομπής και στη χώρα μας, πολύ αγαπημένο συγκρότημα και με μεγάλες πωλήσεις για το χώρο του ανεξάρτητου εκείνα τα χρόνια. Και έχουμε και τους Coral, αφού σας πω ότι και σήμερα τα μηνύματα θα τα στείλετε αν θέλετε με διάφορες ας πούμε απόψεις δικές σας για τη σημερινή μουσική να είναι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μόνο έτσι, αλλά αφού έχουμε θεματικές εκπομπές να είναι περίπου σε αυτά που παρουσιάζουμε. Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για παρατηρήσεις, σχόλια, τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Coral, άλλο ένα από τα συγκροτήματα που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, φτιάχτηκαν το 1996 και έχουμε Let the Music Play.

Ακούσαμε Coral, 52 χρόνια. Δεν θυμάμαι όλα αυτά που έχω κάνει εδώ, είναι επόμενο. Μπορεί να θυμηθεί κανείς 50 χρόνια, είναι 50 χρόνια, μισός αιώνας. Έτσι λοιπόν θα διαβάσω ένα μήνυμα που ούτε το θυμάμαι ότι είχα κάνει αυτή την ερώτηση, αλλά ούτε αυτό που θα σας πω τώρα το θυμάμαι, γιατί ο Σιδερής Πρίντεζης κάνει ένα πρόγραμμα νομίζω για τον Αργύρη Κουλούρη, και ένας που μαζεύει διάφορες ηχογραφήσεις για τον τεράστιο μουσικό Αργύρη Κουλούρη μου ζήτησε τις ταινίες σε μία εκπομπή που είχα κάνει με τον Αργύρη Κουλούρη στις αρχές δεκαετίας του 80. Αρχές δεκαετίας του 80. Είναι δυνατόν, που να θυμάμαι. Είχα κάνει μια εκπομπή, το θυμάμαι. Τότε με τον Αργύρη είχαμε μια επαφή για διάφορα που ετοίμαζε, και αν είχα εκείνες ηχογραφήσεις. Έτσι εδώ ένας άλλος φίλος τώρα, ο Στέφανος, λέει: Γιάννη, η πρώτη μου συναυλία ήταν η Spire Carpets στο Ρόδον, με μια πρόσκληση από την εκπομπή. Είχες ρωτήσει από πόσο μακριά μπορεί να έρθει κάποιος για τη συναυλία, και ήρθα από το Ηράκλειο που σπούδασα. Yard Act με το καινούριο τους New Beginnings.

Beginnings με Yard Act. Όλα αυτά που παίζαμε από το πρώτο άλμπουμ τους και συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε την ίδια ώρα εδώ στο Earth News. Πότε ήταν που παίζαμε το πρώτο άλμπουμ των My Morning Jacket? Αρκετά χρόνια. Ο Jim James, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ανακοινώνει νέο άλμπουμ από που ακούμε το Come Again.

Jim James. Ήταν 79, ήταν 80, έχουν περάσει 50 χρόνια σχεδόν, όταν παρουσίαζα σε αυτή την εκπομπή το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος από την Ελβετία της ηλεκτρονικής μουσικής. Ένα συγκρότημα που μας έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή εδώ με τον Κώστα και που είχε δημιουργηθεί στη Ζυρίχη. Και έχουν καινούριο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Around the Sun. Για σκεφτείτε, ακολουθούμε την καριέρα τους από την αρχή. Yellow. Με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό, λέει, στην Πανεπιστημίου με 4 ελαφρά τραυματίες. Το κόκκινο η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστε σε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Μεταξύ των άλλων, να πω ότι το ντοκιμαντέρ, έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ, τον Κόρε Ίδρο. Πάρα πολύ καλή είναι αυτή. Έχει ανέβει, νομίζω, στο ΕΡΤ. Στο Netflix, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, αυτά ήταν εύκολα. Δηλαδή, τι εννοώ. Τι εννοεί ο ποιητής, ότι είναι σύγχρονα, αλλά είναι ονοματάκια που τα ξέρετε. Τώρα πάμε στα δύσκολα. Πάμε στο χάσμα των γενναιών. Αυτό είναι απόλυτα σύγχρονο, αλλά μη αποδεκτό από ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακροατών αυτής της εκπομπής και το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ επιμένω να τα παρουσιάζω για να ξέρετε τι συμβαίνει. Άλλα μ' αρέσουν από αυτά, άλλα δεν μ' αρέσουν, άλλα τα βρίσκω μέτρια, άλλα τα βρίσκω επαναλήψεις. Προσπαθώ να κατάω μια ισορροπία. Δεν μπορεί όμως κανείς να παραλείπει και να παραβλέπει το τι γίνεται στην εποχή αυτή που ζούμε. Γιατί όλα τα άλλα σβήνουν, φεύγουν σιγά σιγά. Φαίνεται αυτό. Λοιπόν, παντού αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Μαντόνα πια. Η Μαντόνα έκανε τα streaming της με τα διάφορα που γίνονται, έφυγε από το νούμερο 1 και έπεσε κάτω από τα 10. Είναι ένας τύπος που έχει συνεχόμενα νούμερα άλμπουμ. Νούμερο 1 συνεχόμενα άλμπουμ, λέγεται Future. Αμερικανός ράπερ, τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων. Κάποιοι τον ξέρουν σαν όνομα αν παρακολουθούν, αλλά δεν νομίζω να έχετε αγοράσει άλμπουμ του, εκτός αν είστε κάτω των 30. Αυτός είναι 42 ετών, με πολλές επιτυχίες. Είναι γνωστός για το δικό του ας πούμε στυλ, ένα, έτσι ένα χαλαρό στυλ στην εποχή του hip hop, και πιστώνεται με την πρωτοποριακή του βοήθεια στη χρήση της αυτόματης ρύθμισης της μουσικής στην trap μουσική. Το auto-tune είναι μια εφαρμογή λογισμικού που γίνεται μια επεξεργασία του ήχου. Έχει βγει από το 97, από αυτός είναι από τους κυριότερους που το χρησιμοποιούν με μοναδικό τρόπο. Το άλμπουμ του κατευθείαν στην πρώτη θέση του Αμερικάνικου Hit Parade την εβδομάδα που γίνονται και οι αγώνες αυτοί και τα μάτς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Future.

Αυτός λοιπόν είναι ο future. Αν ρωτήσετε κάποιον που είναι 25 ετών και ακούει τη νέα μουσική, τον ξέρει όπως ξέρατε εσείς κάποτε τον Stevie Wonder. Τώρα περνάμε σε έναν καινούριο Βρετανό μαύρο τραγουδοποιό, τον Miles Smith. Με επιτυχία κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες το άλμπουμ του My Mess, My Heart, My Life. Έχουμε ακούσει τραγούδια από το άλμπουμ. Σήμερα είναι το Hold Me In The Dark.

Το όνομά του Miles Smith. Ανερχόμενος με μεγάλη ταχύτητα. Έχει παίξει στις συναυλίες του Ed Sheeran, άνοιγε τις συναυλίες του στην Ευρώπη πέρυσι. Ναι, 26 έχουμε, ναι, το 25. Πάρα πολλά, και ήταν και υποψήφιος για τα βραβεία Brit το 2025 και πήρε, όχι, ήταν και μεταξύ των βραβείων και το Rising Star, δηλαδή του ανερχόμενου νέου καλλιτέχνη. Ήταν ο Miles Smith. Στα καινούρια βγαίνουν ίσως μερικές φορές πολύ καλά άλμπουμ, κρατιούνται στην επικαιρότητα για 2-3 εβδομάδες και εξαφανίζονται. Ενώ ας πούμε οι αντίστοιχοι δίσκοι, το έχω πει εκατομμύρια φορές στις προηγούμενες δεκαετίες, κρατούσαν και γι' αυτό έμειναν διαχρονικά. Ας πούμε ένα 2 άλμπουμ από 2 συγκροτήματα τώρα που ήρθαν, τα παίξαμε, τελειώσαν, ελάχιστα ακούγονται. Πρώτα Boards of Canada.

Λοιπόν, μεταξύ των μηνυμάτων που έρχονται, ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Έχει έρθει ένα εδώ από τον Μιχάλη που λέει πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι που παίζει τώρα αυτό, Boards of Canada. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό χρόνια τώρα. Να το άλλο άλμπουμ που πέρασε, ήρθε. Πώς είναι η διαφήμιση? Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ποιος θυμάται ότι έχουν βγάλει 14ο άλμπουμ οι Black Keys, το Peaches? Βγήκε 1η Μαΐου. Ξεχάστηκε. Έχω αυτή την εντύπωση εγώ.

δεν σηκώνει η εκπομπή τέτοια. Οι εκπομπές θα λέγα περισσότερο, δεν σηκώνουν τέτοια. Χάνονται καλά καινούργια πράγματα τα οποία βασίζονται στην παράδοση, όπως είναι αυτό που ακούμε τώρα. Δεν θα έπρεπε να είναι περισσότερο οι Black Keys κάπου, κάπως να ακούγονται, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, όσοι ακούν το πρόγραμμα από την πρώτη στιγμή ξέρουν και είναι προετοιμασμένοι για αυτά που έρχονται. Πριν από μερικές εβδομάδες είχαν ένα αφιέρωμα σε έναν τραγουδιστή, μικρό αφιέρωμα από τα καινούργια πράγματα. Ήδη προσέξτε αυτό που ακούγεται από κάτω. Προσέξτε το, γιατί θα καταλάβετε αργότερα τι είναι. Σε αυτόν εδώ θυμόσαστε που σε μιλούσα για τον James Blake, έναν πολύ ιδιαίτερο. Είναι πριν ένα μήνα, δύο μήνες είχα μιλήσει για αυτόν. Από την πρώτη στιγμή τον παρακολουθούμε. Βρετανός είναι, τραγουδιστής με μια έτσι περίεργη φαλτσέτο φωνή, αυτή εδώ. Θα επανέλθουμε στο τραγούδι, γιατί θέλω να μιλήσω και για τους άλλους δύο στο ίδιο. Αυτός είναι ο James Blake, λοιπόν. Όσοι ακούν την εκπομπή ξέρουν για ποιον μιλάω. Όπως ξέρουν και οι άλλοι που ακούν τις επιτυχίες τι σημαίνει Travis Scott. Είναι Αμερικανός ράπερ, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, από τα δημοφιλέστερα ονόματα τα τελευταία χρόνια. Και πάμε στον τρίτο, Ludwig Göransson. Πολύ σπουδαίος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, Σουηδός. Έχω αγοράσει όλα τα άλμπουμ που έβγαλε με soundtrack από ταινίες, και αυτό που ακούτε είναι σε καινούριο τριπλό άλμπουμ. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι ακούτε. Σε λίγο θα το καταλάβετε. Τη Δευτέρα περισσότερο.

Λούντβιγκ Γκέρασον έχει πάρει 3 βραβεία Όσκαρ και πάει για 4 με αυτά που θα παίξουμε και τώρα και στο Κόσμος και τη Δευτέρα. Για μένα είναι ίσως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που άκουσα στο πρώτο εξάμηνο, με την πρώτη ακρόαση σήμερα το πρωί. Λούντβιγκ Γκέρασον, Travis Scott και James Blade στο τραγούδι «Από την Οδύσσια» του Christopher Nolan, που ακούγεται στους τίτλους της ταινίας. Σίγουρο το τραγούδι για Όσκαρ, σίγουρη η μουσική για Όσκαρ, και περισσότερα για αυτή τη μουσική που δεν την έκανε επική. Είναι απίθανο αυτό που έκανε ο Λούντβιγκ Γκέρασον, και πες και μια ελληνίδα λίρα σε αυτό το άλμπουμ. Δεν την έκανε επική όπως την Τρία, ας πούμε. Πήγε και να προσεγγίσει πώς ήταν η αρχαία ελληνική μουσική, με όργανα, βέβαια είναι το ηλεκτρονικό οπωσδήποτε, αλλά με μια διαφορετική άποψη από τις άλλες μουσικές που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Ακούτε λοιπόν το τραγούδι «Από την Οδύσσια». Επαναλαμβάνω, για μένα είναι το άλμπουμ της χρονιάς, δηλαδή για μουσική δεν ξέρω τι θα βγει από άλλες ταινίες στο δεύτερο εξάμηνο. Αυτό είναι, αυτό που ακούμε τώρα. Ο Travis Scott παίζει ένα βάρδο, έτσι όπως ήταν εκεί στα αρχαία χρόνια, και συνδυάζει δηλαδή αυτό που είναι ένας ράπερ και ένας βάρδος, εντάξει. Άρα που πάει το ράπ, το έχουμε πει ότι το ράπ παραπέμπει σε Κίνα.

0: Έτσι είναι η μουσική του 2026. Άλλος ο Μαντσίνι, άλλος ο Μπέρναρ Χέρμεν, άλλος ο Λούντβιγκ Γκέρανσον. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αβίλ Φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
6: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
5: Άνθρωπος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
7: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
5: Δημήτρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθ Νητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
8: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
5: Άνθρος, Τίνος, Ψήρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
10: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Δίγδυν και Μίγδυν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ως τον Οκτώβριο του 2029 ζητάει να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης στην αξιοποίηση του χώρου του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου και στη μετατροπή του σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με σχετικό αίτημά του, το οποίο και καταθέτει για να μην απολέσει το συγκεκριμένο χώρο. Στην πραγματοποίηση τελετής για την απονομή του χρυσού μεταλλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στον Μητροπολίτη Δωρόθεο Δεύτερο ως ελάχιστο οφειλόμενο χρέος για την επιτυχημένη και δημιουργική 25χρονη αρχιερατική του πορεία, αλλά και για την 50χρονη πορεία του, που συμπληρώνει το 2027 ως ιερωμένος, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στην προχθεσινή του συνεδρίαση. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να σφραγιστεί το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου το δημοτικό διόροφο γκαράζ στη συμβολή των οδών Μπαρμπέτα και Νεωρίου, καθώς η δημιουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων στο χώρο δεν συνοδεύτηκε από τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του ιατρού γυναικολόγου Μακόνεν Νέγκα, ο οποίος υπηρέτησε στην υγειονομική μονάδα του νησιού πριν από αρκετά χρόνια, εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. Για έκτη νύχτα συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές και να απειλεί να πλήξει σε αντίπεινα υποδομές σε όλο τον κόλπο. Σε σημαντικές αλλαγές για τη νέα αγωνιστική περίοδο προχώρησε η Super League 2, καθώς οι ομάδες αποφάσισαν ομόφωνα την κατάργηση των play-offs και των play-outs, επιστρέφοντας στο μοντέλο του ενιαίου πρωταθλήματος με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Η σεζόν 2026-2027 θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο, με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται σε πρωτάθλημα 2 γύρων, συνολικά 30 αγωνιστικών, χωρίς τη διαδικασία των μίνι πρωταθλημάτων που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια για την ανάδειξη του πρωταθλητή και των ομάδων που υποβιβάζονταν. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Aegeo Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρα της Χινάς. Yeah.

από τους 95,8 στα FM και από το www.agiolive.gr στο διαδίκτυο. Ακούτε Αγίο Live και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής, που απόψε έχει παγκόσμιο χρώμα. Ξεκινήσαμε με την Αγκάθα Κατέλ από την Γαλλία και Καταλωνία στο Μάγιο τον Πλίδο. Για τη συνέχεια η Ansley Χάμιλ από τη Σκωτία σε ένα κομμάτι που πραγματικά δεν μπορώ να προσπαθήσω να σας το πω τον τίτλο του.

η κέλτικη γλώσσα δεν είναι και πιο εύκολη. Αλλά το επόμενο κομμάτι νομίζω ότι μπορώ να σας πω το τίτλο. All Andra από την Annie Baylis από την Cornwall.

Το παγκόσμιο κύπελο έκανε γνωστές και χώρες που δεν ήταν και τόσο δημοφιλείς μέχρι πρότινος. Μια από αυτές ήταν το Κάπο Βέρντε. Βέβαια η Σεζάρια Ιβόρα ήταν μια καλή πρέσβυρα για τη χώρα της. Εμείς θα ακούσουμε τον Ντένις Μότα στο Κέρν Μιέ.

Ακολουθεί η Deutsche Reinhardt από τη Γερμανία στο Girls Like Me με βάση ένα κομμάτι του Django Reinhardt.

0: ακολουθεί κάτι ελληνικό, ο Γιώργης Χριστοδούλου, στο ένα εισταγμένο τραγουδάκι.
1: Στα Χανιά χασμούρι.

βοκαλίζουν. Κοιμηθήκαν όλες κι όλοι, μόνο μια σε κάθε πόλη. Στα χωριά και στα λιβάδια, στα βουνά και στα λαγκάδια.

και θα ακούσουμε και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής εκπομπής με τον Καμπάι Τζο από το Κονγκό στο Μποκανάγκ Γκάιντ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ως τον Οκτώβριο του 2029 ζητάει να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης στην αξιοποίηση του χώρου του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου και στη μετατροπή του σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με σχετικό αίτημά του, το οποίο και καταθέτει για να μην απολέσει το συγκεκριμένο χώρο. Στην πραγματοποίηση τελετής για την απονομή του χρυσού μεταλλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στον Μητροπολίτη Δωρόθεο Δεύτερο ως ελάχιστο οφειλόμενο χρέος για την επιτυχημένη και δημιουργική 25χρονη αρχιερατική του πορεία, αλλά και για την 50χρονη πορεία του, που συμπληρώνει το 2027 ως ιερωμένος, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στην προχθεσινή του συνεδρίαση. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να σφραγιστεί το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου το δημοτικό διόρροφο γκαράζ στη συμβολή των οδών Μπαρμπέτα και Νεωρίου, καθώς η δημιουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων στο χώρο δεν συνοδεύτηκε από τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του ιατρού γυναικολόγου Μακόνεν Νέγκα, ο οποίος υπηρέτησε στην υγειονομική μονάδα του νησιού πριν από αρκετά χρόνια, εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. Για έκτη νύχτα συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές και να απειλεί να πλήξει σε αντίπεινα υποδομές σε όλο τον κόλπο. Σε σημαντικές αλλαγές για τη νέα αγωνιστική περίοδο προχώρησε η Super League 2, καθώς οι ομάδες αποφάσισαν ομόφωνα την κατάργηση των play-offs και των play-outs, επιστρέφοντας στο μοντέλο του ενιαίου πρωταθλήματος με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Η σεζόν 2026-2027 θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο, με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται σε πρωτάθλημα 2 γύρων, συνολικά 30 αγωνιστικών, χωρίς τη διαδικασία των μίνι πρωταθλημάτων που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια για την ανάδειξη του πρωταθλητή και των ομάδων που υποβιβάζονταν. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Film Festival στις Κυκλάδες.
1: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
0: Άνδρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
2: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
0: Δημήτρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κοινή Θνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
0: Άνδρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
5: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
6: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Με το Ζετελές Λεσολέγη από το Βέλγιο αρχίσαμε τη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής «Τα χρώματα της μουσικής». Ακολουθεί η Λιουάννα Αντράντες από την Αγγόλα στο Εναμοράντα.

άλλος ένας περίεργος προορισμός. Σάο Τορμέ και Πρινσίπε, Νέτο Αρμάντο, Μίνα Πικίνα.

0: الناموس لن ينكسر للقضية سننتصر.
1: Και έτσι φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής, που θα είναι η Του από το Άγιο Μαυρίκιο και την Ελβετία στο Sky. Από τον Έρης της Χινά που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, να έχετε ένα καλό βράδυ και εμείς, καλώς έχονται των πραγμάτων, θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή στις 6.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ως τον Οκτώβριο του 2029 ζητάει να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης στην αξιοποίηση του χώρου του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου και στη μετατροπή του σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με σχετικό αίτημά του, το οποίο και καταθέτει για να μην απολέσει το συγκεκριμένο χώρο. Στην πραγματοποίηση τελετής για την απονομή του χρυσού μεταλλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στον Μητροπολίτη Δωρόθεο Δεύτερο ως ελάχιστο οφειλόμενο χρέος για την επιτυχημένη και δημιουργική 25χρονη αρχιερατική του πορεία, αλλά και για την 50χρονη πορεία του, που συμπληρώνει το 2027 ως ιερωμένος, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στην προχθεσινή του συνεδρίαση. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να σφραγιστεί το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου το δημοτικό διόρροφο γκαράζ στη συμβολή των οδών Μπαρμπέτα και Νεωρίου, καθώς η δημιουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων στο χώρο δεν συνοδεύτηκε από τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του ιατρού γυναικολόγου Μακόνεν Νέγκα, ο οποίος υπηρέτησε στην υγειονομική μονάδα του νησιού πριν από αρκετά χρόνια, εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. Για έκτη νύχτα συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές και να απειλεί να πλήξει σε αντίπεινα υποδομές σε όλο τον κόλπο. Σε σημαντικές αλλαγές για τη νέα αγωνιστική περίοδο προχώρησε η Super League 2, καθώς οι ομάδες αποφάσισαν ομόφωνα την κατάργηση των play-offs και των play-outs, επιστρέφοντας στο μοντέλο του ενιαίου πρωταθλήματος με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Η σεζόν 2026-2027 θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο, με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται σε πρωτάθλημα 2 γύρων, συνολικά 30 αγωνιστικών, χωρίς τη διαδικασία των μίνι πρωταθλημάτων που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια για την ανάδειξη του πρωταθλητή και των ομάδων που υποβιβάζονταν. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: κατάστημα Ιούσκ Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο Ιούσκ.gr. Η ομάδα της Ιούσκ Σύρου σε περιμένει.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95.

0: 92,8. Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
1: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.